radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: κι απ' τον ήλιο.
1: Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Πάθους
1: για ραδιόφωνο.
0: Ραδιόραμα.
1: Πάθους.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθους.
0: Πάθους.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθους για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 3:30.

0: Πάθους
1: για ραδιόφωνο.
0: Ραδιόραμα.
1: Πάθους.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθους.
1: Πάθους.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθους για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 4.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 4:30.
2: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ, αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
2: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς. Σιαλουμίν Σιατής. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίν Σιατής. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410-46922.
6: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

ούτε δύναμη να σου φωνάξω μήνε, ούτε δικαίωμα

βάζομαι στα μάτια. Αν εμένα αγαπάς, να το διαβάσω. Μια φωτιά με τριγυρίζει, η ζωή μου δεν θα αξίζει. Αν σε χάσω, αν σε χάσω, αν σε χάσω, αν σε χάσω.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 5.
2: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτη της Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
3: Βάλτε στο τραπέζι σας τα τυροκομικά προϊόντα Παπαθανασίου. Με τη γνωστή εγγυημένη ποιότητα και όπως πάντα με σεβασμό στον καταναλωτή. Τυροκομικά Παπαθανασίου. Στη Σιαδήμα 1 και Παναγοπούλου.
4: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-055-140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
5: Θεσπέσεις λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές. Το θεμελί μόνο θες.
6: Ψητοπολείο θεμελής.
5: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
6: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410-520-79 από τις 12 το πρωί.
5: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
6: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
2: Μήλος, αρτοποιή αλευροποιία. Τα πιο λαχταριστά γευστικά τσουρέκια με υλικά παραγωγής μας. Σας περιμένουμε για αλεύρι, ψωμί, σνακς, γλυκό και καφέ σε 8 σημεία. Φιλίας 34, Τσερτσέτη 18, Λουριώτου 8, Παπαϊωάννου και Παλαμά, Σπύρου Τσικνιά και Ζωοδόχου Πηγής 1, Δασκαλοπούλου και Καλυβίων, Κρυστάλλι και Πόρου και στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο της Νεάπολης. Με κυλινδρόμηλο και πετρόμηλο για την παραγωγή αλεύρων εξαιρετικής ποιότητας. Μήλος, αρτοποιή αλευροποιία. Ένα, σίγουρα στο δρόμο.
7: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
8: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 2641-0-25-165.
9: Άνοιξη.
10: Ώρα για ανανέωση.
9: Καλοκαίρι.
10: Καιρός για καθαρό σκάφος.
9: Φθινόπωρο.
10: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
9: Χειμώνας.
10: Καθαριότητα παντός καιρού.
9: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
10: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
9: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
10: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-6359-96, 6942-033-040 και 690-8737-470.
9: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
11: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
12: Με τη μέθοδο Dallas.
11: Γκαραζοπορτές ρολά μηχανισμοί.
12: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
11: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
12: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
11: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
12: Dallas.
11: Γκαραζοπορτές ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
12: Τηλέφωνα 2641-045-544
11: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
13: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 2641-045-544 και 697-255-8787.
14: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
15: Το Double Espresso Café.
14: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
15: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
14: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
15: Double Espresso Café. Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
14: Για delivery, καλέστε στο 26413-06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
15: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή volt.
14: Double Espresso Café.
15: Διπλή απόλαυση. Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-20-117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
16: Ραδιόραμα. 101,7 FM Stereo.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα.
1: Η νύχτα θέλει ραδιόραμα.
0: Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 5:30.
3: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
4: Μάλιστα.
3: Οπ, πρόσεχε το φωτιστικό, είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
4: Μέρι.
3: Έλα.
4: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
3: Γιατί?
4: Παίρνω στο καλύτερι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
5: Καλυτέρης. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
6: Καλυτέρης με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975-684261. Ξέρει καλύτερα.
7: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
8: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δακλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
9: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350-51-643.
8: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
10: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
8: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
10: Αλμυρί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
8: Σκέρτσο, Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστιμιά έχει σκέρτσο.
10: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
11: Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Εδώ βρίσκεται κάθε μέρα μεγάλη ποικιλία προϊόντων, ποιότητα και τιμές που κάνουν τη διαφορά. Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Τρόφιμα, είδη καθημερινής χρήσης και επώνυμα προϊόντα. Με συνεχείς προσφορές για όλη την οικογένεια. Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Ποιότητα και οικονομία κάθε μέρα. Αγίου Κωνσταντίνου 30, Αγρίνιο. 26410-49526. Υπεύθυνος καταστήματος Γιώργος Μουστρούφας.
12: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Α Παπαγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
13: Άσε. Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
14: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
15: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26-410-29-932. Και καλά και φθηνά.
16: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νέα Πόλη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
17: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη μα με πρόδωσες,

0: αγαπώ.
1: Ο χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 6. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28932. E-shop www.propedia.gr.
2: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
3: Το αξεσουάρ που δεν αποχωρίζεσαι είναι το άρωμά σου. Αρωματοπολείο Le Parfumet. Ποιοτικά γαλλικά αρώματα. Κρέμες σώματος με οποιαδήποτε μυρωδιά. Le Parfumet. Τηλέφωνο 26415514 45. Παπαστράτου 39 και Σάκη Καράγιοργα, Αγρίνη.
4: Μία μπάλα. 10 κορίνες. Strike. Στο Cosmic Bowling η βραδιά μόλις ξεκινά. Αρχίζεις με ένα bowling, συνεχίζεις με μια παρτίδα μπιλιάρδο και χαλαρώνεις με καφέ και τηλεόραση.
5: Σιγά μη γυρίσουμε όλον τον ομό για να βγούμε μια βόλτα.
4: Δεν κατάλαβες, για το ίδιο μέρος μιλάω. Cosmic Center, ψυχαγωγικό αθλητικό κέντρο. Bowling, καφέ, TV, games και μπιλιάρδο. Σε έναν πλήρη χώρο διασκέδασης.
5: Καλά, και τα παιδιά?
4: Θα τα αφήσουμε να παίξουν στον πεδότοπο και θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Cosmic Center, Γιαννούζη Αγρινίου. 2641-044-664. cosmicpavlabowling.gr.
6: Γιατρέ μου, σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακεκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
7: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλατα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
6: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
7: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
6: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 1817 28 και 6936 7652 44.
7: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
4: Olga's Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942 87 0043.
8: Πώς κοιμήθηκες χθες?
9: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
8: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
8: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com. 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Κουτερίς Μπέκερι. Αυθεντικές γεύσεις που γεμίζουν το σπίτι άρωμα. Φρεσκοψημένο ψωμί, εκλεκτά γλυκά και ποιότητα που φαίνεται σε κάθε μπουκιά, κάθε μέρα. Μοιραστείτε χαρά, γεύση και παράδοση με φρέσκα προϊόντα φούρνου, αρωματικό καφέ και γλυκές δημιουργίες που ξεχωρίζουν. Κουτέρις Bakery. Γεύση που μένει.
10: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Όζα Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων, θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose, με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2-4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
11: Οικείων. Είδη οικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Σας ευχόμαστε καλές γιορτές με καθαρό σπίτι και οργανωμένο χώρο. Οικείων, Σουλίου 49, 26410-25776.
12: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410-55-829, 6984-69-65-82. Crystal Perfection. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού. Αναλαμβάνουμε πολυκατοικίες, γραφεία, καταστήματα και σκάφη. Εξειδικευμένες υπηρεσίες με σύγχρονα μέσα και έμφαση στο αποτέλεσμα. 24ωρη εξυπηρέτηση με άμεση ανταπόκριση σε κάθε ανάγκη. Ο πρώτος γενικός καθαρισμός και η απολύμανση του χώρου εντελώς δωρεάν. Crystal Perfection. 6943-035-355. 26410-31-835.
13: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις. Στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23-433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
14: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
15: Είμαι στους δρόμους μέχρι να έρθει η ώρα της σποράς και μετά σηκωνόμαστε και φεύγουμε. Δεν πάει έτσι. Όχι τίποτα άλλο, αλλά και ο υπόλοιπος κόσμος δεν φταίει και σε κάτι δηλαδή. Αυτή τη φορά ήταν πραγματικά ήταν η μόνη φορά που όλος ο ελληνικός λαός, παρά την ταλαιπωρία την οποία τράβηξε, ήτανε με το μέρος των αγροτών πρώτη φορά στα χρονικά. Και τι κάνανε, τίποτα. Όχι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δεν σύμφωνο. Δεν γίνεται κάθε φορά να μου κλείνετε τους δρόμους, να θέλετε να έχετε τη στήριξή μου, την έχετε τη στήριξή μου, αλλά μετά να σηκώνεστε να φεύγετε. Μπορούσατε να ρίξετε την κυβέρνηση. Μπορούσαν οι αγρότες να ρίξουν την κυβέρνηση. Δεν το κάνανε. Καλημέρα στην Τίνα, όμορφο πρωινό Τρίτης, λέει 5 του Μάη, καλή εκπομπή του Αγίου Εφραίμ και της Αγίας Ειρήνης σήμερα, χρόνια πολλά. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από την Αστυπάλια με 15 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα στη Δέσποινα από τη Φλόρινα με 6 βαθμούς, ο χειμώνας κρατάει στη Φλόρινα ακόμη. Στον άλλο το φίλο τον Κωνσταντίνο, καλημέρα. Κι άλλος Κωνσταντίνος στέλνει την καλημέρα. Το αληθώς Ανέστη Κωνσταντίνε μου με 12 βαθμούς, στην αγάπη μου λέει στους απανταχούς σαλιάρ. Γεια σου Κωνσταντίνο. Τι να πω, πραγματικά δεν. Στην όμορφη Κρήτη, καλημέρα. Γιατί δεν μου βγάζει τη φωτογραφία σου εδώ πέρα, έχει κατεβάσει τη φωτογραφία σου από το Viber. Στον Κώστα, στη Νέα Σάντα του Κυλκής, καλημέρα. Στην Κωνσταντίνα, καλημέρα. Τι έγινε, ρε παιδιά, όλοι Κωνσταντές, πρωί-πρωί, καλημέρα. Στον Κυριάκο από τη Φλόρινα, στον Πασχάλη, καλημέρα. Επίσης, στο φίλο τον Νίκο από τον Ούρτιγκεν της Γερμανίας, καλημέρα. Λέει στην παρέα του Focus. Καλημέρα, καλημέρα. Ο Βασίλης στο κέντρο των Αθηνών στέλνει την καλημέρα του. Ο φίλος ο Χρήστος πίσω από το βαρύ τιμόνι. Me, Εν τω μεταξύ νιώθω τη φωνή μου πιασμένη, δεν ξέρω αν ακούγεται. Αλλά με φάγανε, με φάγανε. Λοιπόν, πάμε να δούμε το δελτίο καιρού αναλυτικά, να δούμε πώς θα ξημερώσουμε σήμερα ημέρα Τρίτη και να επανέλθουμε.

Ο καιρός για σήμερα, Τρίτη 5 Μαΐου, γίνεται και πάλι ανοιξιάτικο, σύμφωνα με την πρόγνωση, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει σε ολόκληρη τη χώρα. Από σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι προς το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Η ορατότητα τις πρώτες πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Άνεμοι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο θα πνέουν δυτική βορειοδυτική 4 με 5, ενώ στα νότιο-ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στην νησιωτική χώρα τους 21 με 23 βαθμούς, τα ηπειρωτικά τους 24 με 25 και κατά τόπους τους 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό, αραιές νεφώσεις θα έχουμε από το απόγευμα, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 και από το απόγευμα νοτιοανατολική έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κοιμανθεί από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Και στο νομό Αττικής αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με ανέμους μεταβλητούς 3 ως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κοιμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Οπότε λοιπόν από ό,τι φαίνεται αρχίζει να φτιάχνει ο καιρός από σήμερα. Μακάρι, το ευχόμαστε. Γιατί πραγματικά μας έχει διαλύσει. Άσε τα κομμάτια πια, δηλαδή δεν ξέρεις τι να βάλεις, δεν είναι. Εγώ ζορίζομαι να βγάλω τη φωνή μου αυτή τη στιγμή, ειλικρινά. Δηλαδή μιλάω και καίει ο λαιμός μου. Άσε το καλό πια. Γεια σου Μπόμπη, καλημέρα. Τους στηρίξαμε λέει, αλλά μόλις τους τάξανε λεφτά οι αγροτοσυνδικαλιστές τα παράτησαν. Τώρα όχι, αρκετά έπαιξαν, μας κούρασαν. Όχι, άμα θέλουν να πάνε να κλείσουν το Μέγαρο Μαξίμου. Να πάνε να κλείσουν εκεί πέρα. Δηλαδή, εγώ δεν φταίω σε κάτι που θέλω να μετακινηθώ και μου κλείνει τους δρόμους κάθε χειμώνα. Ας τα κομμάτια. Δηλαδή, να σε στηρίξω, οκ, okay, ναι, αλλά δίκιο έχεις. Δεν αντιλέγω. Κανείς δεν τους αναιρεί αυτό το πράγμα. Αλλά κάπου νομίζω ότι φτάνει. Πάντε κλείστε το Μέγαρο Μαξίμου, πάντε κλείστε τη Βουλή. Όλος ο υπόλοιπος κόσμος νομίζω ότι δεν φταίει σε κάτι. Γεια σου Παναγιωτάκη μου, καλημέρα.

σήμερα γιορτάζει η Ειρήνη, να της πείτε χρόνια πολλά. Επίσης είναι Αφρικανική ημέρα παγκόσμιας κληρονομιάς. Είναι Διεθνής ημέρα Μαΐων. Ευρωπαϊκή ημέρα ανεξάρτητης διαβίωσης. Ευρωπαϊκή ημέρα μελανόματος. Ημέρα της Ευρώπης. Ημέρα του πορτογαλόφωνου πολιτισμού. Παγκόσμια ημέρα άσθματος. Παγκόσμια ημέρα για την υγιεινή των χεριών. Και Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής υπέρτασης. Όλα αυτά είναι σήμερα. Παγκόσμια ημέρα για την υγιεινή των χεριών. Τι θυμήθηκα τώρα. Τότε που μας λέγανε να πλένουμε τα χέρια μας σχολαστικά. Ωραίες εποχές ζούσαμε. Τουλάχιστον πλέναμε τα χέρια μας. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 5 του Μάη ανά τα προηγούμενα έτη.

Σαν σήμερα το 553 αρχίζει τις εργασίες της στην Κωνσταντινούπολη, Πέμπτη Οικουμενική Σύνοδος με θέμα την αίρεση του μονοφυσιτισμού. Σαν σήμερα το 1789 συνέρχεται στις Βερσαλίες το Συμβούλιο των Γενικών Τάξεων, το οποίο θα οδηγήσει στη Γαλλική Επανάσταση. Σαν σήμερα το 1916 η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος γνωστοποιεί ότι στο εξής θα δίδονται δάνεια και στις γυναίκες. Σαν σήμερα το 1995 ο πληθωρισμός στην Ελλάδα υποχωρεί στο 9,9% και είναι η πρώτη φορά έπειτα από 22 χρόνια που γίνεται μονοψήφιος. Σαν σήμερα το 2002 ο Παναθηναϊκός νικάει με 89-83 την Κίντερ Μπολόνια και ανακηρύσσεται πρωταθλητής Ευρώπης για τρίτη φορά στην ιστορία του. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 2010, οι Έλληνες βγαίνουν στους δρόμους σε όλη τη χώρα αντιδρώντας τα νέα οικονομικά μέτρα. 150.000 πολίτες διαδηλώνουν στην Αθήνα, όπου σημειώνονται εκτεταμένα επεισόδια. Κουκουλοφόροι πετούν βόμβες Μολότοφ σε υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν Εγνατίας στην Οδό Σταδίου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους από ασφυξία τρεις υπάλληλοι, εκ των οποίων μία έγκυος γυναίκα. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα, το 1818 έρχεται στη ζωή ο Καρλ Μάρξ, Γερμανός ιδρυτής του επιστημονικού σοσιαλισμού. Το κομμουνιστικό μανιφέστο, το οποίο έγραψε μαζί με τον Φρίντριχ Έγγελς, αποτελεί τη βίβλο του κομμουνιστικού κινήματος. Σαν σήμερα το 1921 έρχεται στη ζωή ο Έλληνας οικονομολόγος και πολιτικός του Πασόκ Απόστολος Λάζαρης, ενώ σαν σήμερα το 1988 έρχεται στη ζωή η Αγγλίδα τραγουδίστρια Αντέλ. Στην απέναντι πλευρά, οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα, το 1821 φεύγει από τη ζωή ο αυτοκράτορας της Γαλλίας Ναπολέον Βοναπάρτης. Σαν σήμερα το 1965 φεύγει από τη ζωή ο Έλληνας τροβαδούρος του ελαφρού τραγουδιού Νίκος Γούναρης. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 1981 φεύγει από τη ζωή ο Ιρλανδός πολιτικός, μέλος του ΙΡΑ, Μπόμπι Σάντς.

Αυτά λοιπόν όσον αφορά τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 5 του Μάη ανά τα προηγούμενα έτη.

Καλημέρα Μαρία μου, Αληθώς Ανέστη. Καλημέρα στον Δημήτρη. Καλημέρα στην Πάτρα. Πάτρα είναι το όνομα, όχι στην πόλη την Πάτρα. Αν και στην πόλη την Πάτρα. Καλημέρα, μας ακούτε και από εκεί. Στη Χριστίνα καλημέρα, καλημέρα στον Στέργιο, καλημέρα στο Γιάννη. Τώρα λέει που άρχισαν να έρχονται τα προϊόντα της Μερκοσούρα, άρχισαν να ξαναβγαίνουν στους δρόμους. Καλημέρα στη Σταυρούλα, Αληθώς Ανέστη, έχεις απόλυτο δίκιο λέει, για τους αγρότες, χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν. Το ότι έχω δίκιο το ξέρω, πού να το βρω το δίκιο. Εν τω μεταξύ κάποια στιγμή επειδή το έλεγα αυτό το πράγμα μου την έπεσαν κάτι αγροτοσυνδικαλιστές. Αλλά εντάξει.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γράφουν και τα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ευθύς αμέσως να περάσουμε στο πρώτο για σήμερα διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε να δούμε όλη την επικαιρότητα της ημέρας.

Εφημερίδα Τα Νέα, νέο κληρονομικό, αναγκαστική συγκυριότητα, τέλος. Πώς θα αποφεύγονται στο εξής δικαστικές ενδοοικογενειακές διαμάχες. Το νέο αμυντικό δόγμα πύραυλοι παντού. Αν μας επιτεθούν, πώς θα αντιδράσει η Ελλάδα σε περίπτωση που δεχθεί επίθεση. Οι πλωτές πλατφόρμες και οι ακτίνα δράσεις από τη Θράκη έως την Ανατολική Μεσόγειο. Κλιμάκωση επιθέσεις από το Ιράν στα Εμμυράτα με πυράβλους και ντρόνς ένα μήνα μετά την εκεχηρία. Με τον Χαντάι, ο Έλληνας επιβάτης στο κρασγερόπλιο, συναγερμός για τον ιό των τροκτικών. Τρεις μέχρι τώρα είναι νεκροί. Προκλήσεις διπλό όχι του Μαξίμου για ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές. Γιατί ανησυχεί όταν ο Πούτιν κυβερνά από τα μπούνκερ. Πρόστιμο 13.700 παραβάσεις από 8 κάμερες μόλις σε ένα μήνα. Πώς θα εκδίδεται όλες οι αλλαγές για την κάρτα καυσαερίων. Τάσεις ποιοι και γιατί νοσταλγούν ξανά τις αντίκες. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, 1918 προσλήψεις έως το τέλος Μαΐου, νέες προκηρύξεις για μόνιμους και εποχικούς. Κυριάκος Πιερακά.

ένας στους δύο δεν το χρησιμοποίησαν πέρσι. 800.000 ετής, 300.000 δικαιούχοι για κοινωνικό τουρισμό. Τόση τιμών μετά το ράλι. Πουλάω ή κρατάω το δίλημα των επενδυτών του χρυσού. Εφημερίδα Καθημερινή, ξανά με το δάχτυλο στη σκανδάλη, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν, κλιμακώνεται η ένταση. Στα στενά του Ορμούζη, οικονομία, σημαντικά πλήγματα σε βιομηχανία και τουρισμό λόγω του πολέμου. Γέρα Πετρίτης, Βάντεφουλ, η ελληνογερμανική ατζέντα με την Τουρκία στο επίκεντρο. Όχι σε προανακριτική για ΟΠΕ και ΠΕ από τη Νέα Δημοκρατία, πρόταση του Πασόκ για εξεταστική για τις υποκλοπές. Νέοι σειρμοί και υποδομές για τα άτομα με αναπηρία. Πακέτο 12 δράσεων συνολικής αξίας 1,47 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο καφές επιβραδύνει τη γύρανση, τι δείχνει επιστημονική έρευνα. Εφημερίδα Ριζοσπάστη, σκάνδαλο υποκλοπών με τη βούλα της δικαιοσύνης. Το ουδής εξαιρείται των παρακολουθήσεων. Κοινοβουλευτική ομάδα Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ. Αύριο η μεγάλη πολιτική εκδήλωση για τον ηρωικό Μαΐ του 1936. Σχέδια για ενεργό ρόλο της Ελλάδας στην ασφαλή ναυση πλοία στα στενά του Ορμούς. Καμία εξουσιοδότηση δεν έχει η κυβέρνηση να σύρει το λαό στο σφαγείο. Κυβερνητικές ανακοινώσεις για την αναπηρία. Μέτρα στηριμωγμένα στους κόφτες των δημοσιονομικών αντοχών για λίγους και για λίγο. Οικότροφοι στις εστίες του Απιθύτα αντιδρούν για τις άθλιες συκοφαντίες κυβέρνησης και Βρετανίας. Κούβα, νέες κυρώσεις και απειλές των ΗΠΑ. Εργατικός λαϊκός αγώνας δρόμου Χαϊδάρη και Σαριανή. Τιμή στους 200, η συμμετοχή που ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Εφημερίδα Κόντρα, το Μαξίμου διαρρέει για κάλπες στις 27 Σεπτεμβρίου με αναγγελία στη ΔΕΘ. Εκλογικός συναγερμός για συσπήρωση των βουλευτών. Στοχευμένες επαφές Μητσοτάκη με αντάρτες εν ώψη της κρίσιμης συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδος. Ναυμαχία ΗΠΑ Ιράν στα στενά του Ορμούς. Την πάνω πολέμου πάλι στον Περσικό, φωτιά σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Τι προβλέπει το πολυνομοσχέδιο, αλλαγές στα πρόστιμα των εκπρόθεσμων δηλώσεων. Αλέξης Τσίπρας, οι παράγοντες που θα καθορίσουν τις αποφάσεις του για το νέο πολιτικό φορέα. Σημαντική καινοτομία, ο Πιερακάκης φέρνει την τεχνητή νοημοσύνη στο Eurogroup. Κοινωνικός τουρισμός άρχισε η υποβολή των αιτήσεων για τους συνταξιούχους. Βροχή τα πρόστιμα, σαρωτική έλεγχη της ελληνικής αστυνομίας στα ηλεκτρικά πατίνια. Εφημερίδα των Συντακτών, σκάνδαλο ΠΚΠ. Ναι, στο κουκούλωμα, όχι στην προανακριτική επιτροπή. Το Μαξίμου καταψηφίζει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Global Summit Φλωτίλα, πλωτή και πάλι για τη Γάζα. Συμβούλιο της Επικρατείας, Μπιενάλε Βενετία, στον αέρα η ελληνική εκπροσώπηση. Πασόκ, παρέτηση Καστανίδη με πείρα κατά Ανδρουλάκη. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν, κλονίζεται η εκεχηρία στον Περσικό κόλπο. Θεσσαλονίκη, τρόμος στο ενδεχόμενο αναχώρησης της Ryanair. Εφημερίδα Δημοκρατία, νέα υπόκληση για Ραπετρίτη στο Βερολίνο, ούτε λέξη για πολεμικές αποζημιώσεις. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών υποδέχθηκε τον Γερμανό ομόλογό του Βάντελ Φούλ στην Αθήνα με στην τρελή χαρά, αποφεύγοντας πάλι να θίξει το μείζον εθνικό σύντημα των επανορθώσεων. Έκθεση φωτιά του ελεγκτικού συνεδρίου, τεράστιες πατάλες του δημοσίου για ενοικίαση κτηρίων και μια αξιοποίηση ακινήτων που ανήκουν στο κράτος. Άργησαν 2,5 έτη το διπλό παραμύθι για πιστωτικές κάρτες και καταναλωτικά δάνεια. Predator Gate, του Πασό κατέθεσε πρόταση σύσταση εξεταστικής για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Έκαναν έφεση, αρνούνται να εφαρμόσουν τη δικαστική απόφαση για την Τυχεροπούλου. Εφημερίδα Απογευματινή, το μασάζε βουλευτές και ο γρίφος του Καραμαλή, δυσαρέσκεια γαλάζιων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Περισσότερες επιλογές για τους 90.000 υποψηφίους. Τι αλλάζει φέτος το μηχανογραφικό. Οδηγός επιβίωσης από το άγχος των εξετάσεων. Συμβουλές για μαθητές και γονείς. Στενά του Ορμούς, επιχείρηση Ελευθερία με νέες απειλές Τραμπ κατά του Ιράν. Στον Ατλαντικό, δυστοπικό θρίλερ με κρούσματα Χαντάιου σε κρουαζιερόπλοιο. 16 χρόνια μετά το έγκλημα της Μαρφίν, το οποίο παραμένει ανεξιχνίαστο. Άνω κάτω το Πασόκ παρέτησε Καστανίδη με βιτριολικές αιχμές κατά Ανδρουλάκη. Ως το 2032, 12 παροχές και δράσεις για 100.000 άτομα με αναπηρία. Εφημερίδα One Voice, Ζαχαρίας και σε στο θες του Ντέι. Θεσμική εκτροπή ανέλαβε ρόλο ελεγκτή στο σκάνδαλο των υποκλοπών ο κύριος Τζαβέλας, ο άνθρωπος που πιθανώς να ήταν ελεγχόμενος. Είναι αδιανόητο ότι δεν έχει κληθεί ο κύριος Ντίλια να αποδείξει τα λεγόμενά του. Αυξάνονται τα ατυχήματα με ανήλικους. Κάντε επιτέλους κάτι με τα ηλεκτρικά πατίνια. Εθνική Τράπεζα εξαγορές μερίδιο της Allianz. Μαύρη λίστα γιατί τα έσπασαν χοντρά Αλέξης Τσίπρας και Νικόλας Φαραντούρης. Βόρεια Ελλάδα και στην πείρα στην ιστορία τη γράφουν οι παρέες. Πασόκ, ρουκέτες του Χάρη Καστανίδη κατά του Νίκου Ανδρουλάκη. Εφημερίδα Μανιφέστο, Σοφία Βούλτεψη, ασταθής Ευρώπη και η μάχη για να πέσει η Ελλάδα το τελευταίο χειρό σταθερότητας. Καθαρά χέρια όταν ακούς αριστερή ηθικολογία έρχονται και βορείες και συμφορές. Διάταξη Τζαβέλα, απουσία νομικής κριτικής, πλεόνασμα κομματικής ιδιοτέλειας. Παρέτηση Βόμβα Καστανίδη με βαριές κατηγορίες κατά Ανδρουλάκη, ιστερόβουλος ανιστόρητος και προσβλητικός. Δημοσκόπηση

0: Ο της Opinion Poll μόλις το 10,6% είναι ικανοποιημένο με τη λαϊκίστικη αντιπολίτευση της Χαριλάου Τρικούπη στον πάτο της καταλληλότητας, ο τοξικός αρχηγός τους. Σκοπιανό, αποκαλύψεις φωτιά για την περιλάλητη συμφωνία Τσίπρα. Σε παραζάλει το οικοσύστημα της διαπλοκής που τον στηρίζει. Πανικό στο επιτελείο του Τσίπρα για το ντοκιμαντέρ του Sky. Το όνομα της Μακεδονίας χαρίστηκε, αλλά ο αλυτρωτισμός καλά κρατεί. Υπόθεση ο ΠΚΠ, όχι σε προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή. Εφημερίδα Εστία, η προστασία της γλώσσας στο Σύνταγμα, πρόταση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Βλάχου και Ευρυπίδη Στυλιανίδη. Πρώτο πυλόν νέα ανάφλεξη στο Ιράν. Καλαμόν αφιπεύσατε, ο Άκης Κέρτσος δεν διαψεύδει διαρροές ότι αποχωρεί από το Μαξίμου του κυρίου Μητσοτάκη. Αξίζει να διαβάσετε, απεκαταστάθη το εργαστήριο του Φιδία στην αρχαία Ολυμπία. Η επιλογή της Αγίας Ειρήνης ως προσωρινής Μητρόπολης. Σαρωτική επικράτηση Μπαρντέλα δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Διπλό μέτωπο της κυβέρνησης με Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ για τις επιτροπές. Ακόμη και τους 200 εκτελεστέντες θέλησαν να εκμεταλλευτούν οι Γερμανοί. Και τέλος, εφημερίδα Ναύτε Εμπορική, Τόκιό μου με ισχυρό προφίλ το ελληνικό νιολόγιο. Ο Πάνος Ξενοκώστας στην Ευθεμπορική για τα ναυπηγεία. Οι στρεβλώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκαλούν αθέμητο ανταγωνισμό υπέρ τρίτων χωρών. Η Ναυτεμπορική αποκαλύπτει πτυχές της επικείμενης ρύθμισης που θα φρενάρει τις υπερβολικές χρεώσεις συμβάσεων. Ο αερόσακος ασφαλείας για δάνεια και κάρτες. Καταναλωτική πίστη. Ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Πώς ή εμείς κυνηγά τους μεγάλους οφειλέτες. ΔΕΔ και εφορία χάνονται οι ρυθμίσεις όταν υπάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Πόλεμος κοινικού ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή. Επιχείρηση ελευθερία του Τραμπ προκαλεί την αντίδραση του Ιράν. Γαλλία, Τουρκία και.
1: Πάθος για ραδιόφωνο. Ραδιόραμα. Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος. Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 6:30.
4: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ραδιόραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
5: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερί. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, Πατισερί, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
6: Για μυρωδάτο καφέ. Για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε 3 σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
7: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα.
8: Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 2641-056-354.
9: Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 2635-091-345. 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
10: Άνοιξη.
11: Ώρα για ανανέωση.
10: Καλοκαίρι.
11: Καιρός για καθαρό σκάφος.
10: Φθινόπωρο.
11: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
10: Χειμώνας.
11: Καθαριότητα παντός καιρού.
10: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
11: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
10: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
11: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942 6359 96 6942 033 040 και 690 8737 470.
10: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
2: Καπιτοκαθαριστήρια Τραγουλιάς ο Αράκινθος. Πολύχρονη εμπειρία στον καθαρισμό και στη φύλαξη χαλιών, μοκετών, παπλωμάτων. Καπιτοκαθαριστήρια Τραγουλιάς ο Αράκινθος. Στη Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410 46089, 6979 119040. Με το σεβασμό που αξίζει στα χαλιά σας.
10: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
12: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανύχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμούσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
13: Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47100.
14: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
15: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε. Και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
14: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον πάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
16: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar, πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22 122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
14: Και κάθε Παρασκευή Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
16: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
14: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
17: Για να τσουλάνε όλα, ζάχαρη με γερά κρατήματα και υψηλές επιδόσεις Ζαχαρίς Tires. Όλες οι κορυφαίες μάρκες ελαστικών είναι εδώ για κάθε τύπο οχήματος. Ακόμα, ζάντες, αμορτισέρ και ευθυγραμμίσεις. Εξυπηρέτηση με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια και την εγγύηση ενός ονόματος που εμπιστεύονται όλοι. Ζαχαρίς Tires. Θράκης 4, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410 39910, 6983 64 63 66 και 6984 170 993. Ζαχαρίς Tires και φύγες.
18: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
19: Όταν οι άλλοι αναζητούν μια σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
18: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
19: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
18: Νταγιάντα Σιλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
19: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία. εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
20: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
19: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
20: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47-2720.
19: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
21: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
22: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, ψυκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
21: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
22: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
21: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
22: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-736091 και 6987-059838 και στο metallicacteria.com.
21: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
23: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
24: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Bulubasis Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Bulubasis Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Bulubasis Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
25: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσικνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρογών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410-25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά. Η κορυφαία επιλογή.
26: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
0: Ούτως ώστε να πιάσει αυτούς που δολοφόνησαν τους υπαλλήλους της Μαρφίν. Τώρα απέτυχε. Για κάποιο λόγο δεν θέλανε να τους πιάσουν, δεν ξέρω, πολλά περνάνε από το μυαλό μας γιατί δεν ξέρουμε ποιοι μπορεί να ήταν αυτοί και τι μπορεί να ήταν. Γιατί συνήθως αυτά τα παιδιά μπορεί να είναι έτσι από πρωτοκλασάτες οικογένειες, από οικογένειες φτασμένες, παιδιά που δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους και το παίζουν επαναστάτες των οπισθίων. Και εξαιτίας αυτής της ψευτοεπανάστασης σκοτώθηκαν 3 άνθρωποι και ένα αγέννητο παιδί. Αυτά είναι εγκλήματα τα οποία δεν πρέπει να ξεχνάμε. Και πρέπει να θυμόμαστε όχι μόνο το έγκλημα της Μαρφίν αλλά όλα τα εγκλήματα, γιατί σαν σήμερα έγινε όλο αυτό το πράγμα, σαν αύριο στις 6 του Μάη ξεκίνησε η ψήφιση για το πρώτο μνημόνιο, το οποίο ξεκίνησε να χαντακώνει την Ελλάδα. Μετά ήρθε το δεύτερο μνημόνιο, μετά ήρθε το τρίτο μνημόνιο και όλα πήγανε μια χαρά. Και έχουμε φτάσει στο σήμερα, στο 2026, 16 χρόνια μετά, όπου δήθεν η χώρα έχει βγει από την ενισχυμένη εποπτεία. Και τι σημαίνει ενισχυμένη εποπτεία? Ότι η Ευρώπη μας έλεγχε ανά 3 μήνες, τώρα μας ελέγχει ανά 6, δηλαδή μιλάμε τώρα για μεγάλο, μεγάλο επίτευγμα. Αλλά επί της ουσίας βρισκόμαστε σε ένα τέλμα το οποίο είναι πρωτοφανές, δηλαδή είμαστε σε μια κατάσταση την οποία δεν βιώσαμε ακόμη και την περίοδο των μνημονίων. Το πρόβλημα είναι ότι τότε τα κανάλια δεν είχαν πάρει τόσα πολλά φράγκα, οπότε μιλούσαν και δείχνανε πραγματικές εικόνες, όπως για παράδειγμα κόσμο ο οποίος άπλωνε το χέρι του για μια σακούλα ζαρζαβάτικα, όπως αυτοκτονίες, ανθρώπους οι οποίοι ήταν σε απόγνωση. Τα δείχνανε τότε τα κανάλια. Τώρα όμως, επειδή έχουν πάρει μπόλικο χρήμα από την περιβόητη λίστα Πέτσα, δυστυχώς δεν ομιλούν. Γιατί άμα κάτσουμε και ψάξουμε το πόσο έχουν αυξηθεί οι αυτοκτονίες τα τελευταία 7 χρόνια στην Ελλάδα, άστο. Η απόγνωση, αυτό να δείτε. Η απόγνωση είναι μεγάλη, και πόσο μάλλον στους ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα και δεν τα καταφέρνουν, καθότι πραγματικά η κατάσταση έχει ξεφύγει. Και βέβαια

0: στην παραγγελία του καφέ, γιατί χωρίς καφέ δεν ανοίγει το μάτι. Αυτό που έλεγα λοιπόν είναι ότι 16 χρόνια μετά από εκείνη την τραγική, από την έναρξη εκείνης της τραγικής περίοδου της δεκαετής οικονομικής ύφεσης στην Ελλάδα, φτάσαμε στο σήμερα. Και το σήμερα τι λέει? Ότι ένας μισθός 900 ευρώ, έτσι, θα σας πάρω εγώ για παράδειγμα 900 ευρώ, να παίρνει κάποιος 900 ευρώ. Αυτά τα 900 ευρώ είναι χρήματα τα οποία επαρκούν κάποιος ο οποίος έχει ενίκιο για να νοικιάζει μία τρύπα και να πληρώνει και κανένα λογαριασμό. Αυτό λοιπόν δεν είναι ανάπτυξη. Αυτό είναι ένας εφιάλτης της ελληνικής οικογένειας. Ολόκληρος ο μισθός να πηγαίνει στο ενίκιο. Η ζωή σε αυτό το σημείο σταματά, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα από εκεί και πέρα. Κάποιοι πλουτίζουν από την απόγνωση των νέων ανθρώπων και ιδιαιτέρως των νέων ζευγαριών, και η κυβέρνηση κοιτάζει τα καρτέλ των ακινήτων. Δικαίωμα στη στέγη λοιπόν σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε, ότι είναι δικαίωμα στη ζωή. Το ότι έχουμε καταντήσει να βγάζει κάποιος 900, 1000 ευρώ και να μην μπορεί να ζήσει, που ακόμη και την περίοδο των μνημονίων, έτσι, το να βγάζει κάποιος 1000 ευρώ ήταν ένας αξιοπρεπής μισθός. Μπορούσες κουτσά στραβά να τα βγάλεις πέρα. Πλέον έχουμε φτάσει στο 2026. Υποτίθεται ότι έχουν περάσει 6 χρόνια που αφήσαμε πίσω τα μνημόνια και είμαστε σε χειρότερη κατάσταση από ό,τι ήμασταν τότε. Ο εφιάλτης της στέγασης είναι ένας μεγάλος βραχνάς, ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να ξεκινήσουν τη ζωή τους. Θέλουν να απογαλακτιστούν από τους γονείς τους, από το παιδικό τους το δωμάτιο. Σου λέει ότι έπιασα μία δουλειά, θέλω να πιάσω ένα σπιτάκι, να ξεκινήσω τη ζωή μου, να κάνω κι εγώ τη ζωή μου όπως θέλω. Και ποιο είναι, άλλωστε αυτό είναι και το όνειρο του κάθε νέου ανθρώπου. Παρ' όλα αυτά όμως έρχεται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπου στα όνειρα αυτών των νέων ανθρώπων έχει βάλει μια ταφόπλακα και τους λέει ότι όχι, δεν θα το κάνετε αυτό το πράγμα, γιατί δεν φτάνουνε. Για να νοικιάσεις μια τρύπα σου ζητάνε 500, 600 ευρώ, 400, σου λέει είναι στο κέντρο ρε παιδί μου. Και επειδή είναι στο κέντρο, δηλαδή δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Το θέμα είναι τι σου προσφέρει αυτό το σπίτι. Γιατί άμα είναι να έχω ένα σπίτι το οποίο είναι στο κέντρο, που ως γνωστόν τα σπίτια στο κέντρο είναι πανάρχια και πανάκριβα, δεν μου προσφέρει τίποτα. Δεν έχω θέση στάθμευσης, είναι μικρό σαν διαμέρισμα, φασαρία από εδώ και από εκεί. Τι άλλο, παράθυρα τα οποία μπορεί να μην είναι και ανακαινισμένα, δηλαδή καταστάσεις τραγικές, αλλά μου το χρεώνεις όσο ένα παλάτι, διότι μου λες ότι είναι δίπλα στο σταθμό του μετρό, λες και τι με νοιάζεις, μου λες και θα νοικιάσω μαζί και το σταθμό του μετρό ένα πράγμα. Αυτό δεν το έχω καταλάβει. Το θέμα είναι τι σου προσφέρει αυτό το σπίτι. Αλλά δεν είναι μόνο αυτός ο εφιάλτης για τους νέους, είναι και για τις οικογένειες. Οικογένειες με παιδιά, μια τετραμελής οικογένεια αυτή τη στιγμή για να μπορέσει να ζήσει πρέπει να βγάζει τουλάχιστον 2.500 ευρώ το μήνα για να πεις ότι θα πληρώσω το ρεύμα μου, θα πληρώσω το ενίκιο μου, θα πληρώσω το σούπερ μάρκετ, τα έξοδα των παιδιών, τα έξοδα του αυτοκινήτου, να μπορέσω να ζήσω, να μπορέσω να έχω κάτι στην άκρη, τόσο ώστε αν μου συμβεί κάτι ρε παιδί μου, μια αβαρία, μια βλάβη στο σπίτι, κάτι ρε παιδί, να μπορώ να το αντιμετωπίσω. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων δεν έχει στην άκρη ούτε 1000 ευρώ για περίπτωση εκτάκτου ανάγκης. Δεν μπορείς να βάλεις χρήματα στην άκρη. Και βγαίνουν και κάποιοι τύποι και μου λένε ο Μητσοτάκης και δεν υπάρχει καλή. Εν τω μεταξύ αυτοί οι τύποι που το λένε αυτό το πράγμα, ότι σαν το Μητσοτάκη δεν, άμα τους δείτε, δεν έχουν φράγκα να φτιάξουν τα δόντια τους. Οι περισσότεροι είναι φαφούτιδες, μεταβίας παίρνουν 600-700 ευρώ σύνταξη και λένε Μητσοτάκης. Και άντε να είσαι κανένα ολιγάρχης, να είσαι κανένα βολεμένος, να πω πάει στο διάλογο ψηφίσεις Μητσοτάκη ρε παιδί μου, γιατί σε βολέψανε, γιατί 1000. Αλλά ρε αδερφέ, να ζεις με 700-800, 1000 ευρώ σου λέω εγώ το μήνα και να είσαι ζήτω Μητσοτάκης, άι και συκτήρ, δηλαδή κάτσε ρε. Δεν σκέφτεσαι ούτε τα παιδιά σου, δεν σκέφτεσαι ούτε τον ίδιο στον εαυτό, που η κατάσταση έχει φτάσει εδώ που έχει φτάσει, που έφτισες, έμανε σπουδάσεις το παιδί σου και έρχονται τώρα αυτοί και σου το διώχνουν στο εξωτερικό, που δεν μπορεί να ανοίξει τα φτερά του να κάνει τίποτα εδώ πέρα στην Ελλάδα, γιατί η ακρίβεια έχει ροκανίσει ολονών τα όνειρα. Και πείτε μου εσείς πραγματικά, αν θέλετε στείλτε μου μήνυμα και πείτε μου, υπήρξε ποτέ χειρότερη περίοδο στην μεταπολιτευτική Ελλάδα? Θυμάστε, και εσείς οι παλαιότεροι που ζήσατε και πιο παλιά χρόνια, θυμάστε να έχουν υπάρξει, να έχει υπάρξει χειρότερη κατάσταση στη χώρα εν καιρό ειρήνης? Εγώ τουλάχιστον 42 έχω φτάσει που να πάρει. Δεν θυμάμαι ποτέ να ήμασταν τόσο χάλια. Να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κάνουν δύο δουλειές και πάλι να μην μπορούν να βγουν. Γιατί μας αναγκάσανε τώρα, μας βάλανε το 13ωρο. Όπου δουλεύεις εσύ 13 ώρες την ημέρα, βγάζεις παραπάνω λεφτά, αλλά κάποια στιγμή έρχεται το κράτος πλάκα και τσακ σου παίρνει ένα μεγάλο ποσοστό από αυτά τα οποία έχεις ήδη δουλέψει, συν τις κρατήσεις που σου κάνει κάθε μήνα. Άρα λοιπόν το 13ωρο είναι δώρον άδωρον. Πάλι για αυτούς δουλεύεις, γιατί θα σου τα πάρουν πίσω. Συν την εφορία την οποία πληρώνεις με την αύξηση του κατώτατου μισθού, γιατί ο κατώτατος μισθός μπορεί να αυξήθηκε 1 ευρώ και 15 λεπτά την ημέρα μεικτά, όμως δεν αυξήθηκε και το αφορολόγητο, το οποίο αφορολόγητο στην Ελλάδα είναι στα 8.600, στο εξωτερικό είναι στα 20-22.000 ευρώ. Εδώ στην Ελλάδα όχι, 8.600. Για να παίρνεις 8.600 το χρόνο, αυτό σημαίνει ότι ψωμολισάς. Γιατί πρέπει να ζεις με πόσο, με 7 κατοστάρικα το μήνα, 7,5 κάπου εκεί βαριά. Άρα λοιπόν έρχεται το κράτος και ό,τι αύξηση σου έχει δώσει ο Μητσοτάκαρος, σου την ξαναπαίρνει πίσω μέσω της εφορίας. Ωραία πράγμα. Και κάποιοι χειροκροτάνε, λένε να ορίστε, ο Μητσοτάκης έδωσε αύξηση. Χεστήκαμε, τι να την κάνουμε την αύξηση. Τέτοιες αυξήσεις τι να τις κάνουμε. Για ανέβασε το αφορολόγητο όπως είναι σε πολλές ανεπτυγμένες χώρες στα 20.000, 22.000 και από εκεί και πέρα να φορολογείς. Αλλά όχι να μου λες ότι 8.600 το αφορολόγητο, να δουλεύω εγώ να παίρνω 800 ευρώ και να έρχεσαι και να μου παίρνεις πίσω ένα σημαντικό ποσό των χρημάτων των οποίων εγώ έχω δουλέψει, των οποίων έχω κερδίσει με τον ιδρώτα μου και όχι με εύκολο τρόπο. Διότι κακά τα ψέματα, στην Ελλάδα τα χρήματα δεν κερδίζονται με εύκολο τρόπο. Αλλά θα το πιάσω και αυτό το ζήτημα. Πάμε λίγο να ακούσουμε ένα σχετικό ρεπορτάζ που αναφέρεται στον εφιάλτη των οικογενειών που χρειάζεται ένας μισθός μόνο για το σπίτι. Πάμε λίγο να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ.
1: Αυξήθηκαν πάνω από 10% μέσα σε ένα χρόνο. Χαρακτηριστικό του εφιαλτικού για τα νοικοκυριά κόστους στέγασης είναι ότι για ένα τριάρι στην Αθήνα απαιτείται ένας ολόκληρος μισθός.
2: 800 ευρώ για ένα διάρι, 900 ευρώ για ένα διάρι. Δεν ξέρω, αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρω πού ζουν.
3: Πανάκριβα τα νίκια. Δεν ξέρω τι θα γίνει, πώς θα τα βγάλουμε πέρα. Ένας Θεός ξέρει.
4: Σε εφιάλτη έχει εξελιχθεί η ενοικίαση σπιτιού στην Ελλάδα.
5: Πάλι είναι τιμές νοικίων, πάρα πολύ ψηλά τα ενοίκια όλα. Δεν βγαίνουν έτσι τα πράγματα, όσο και να εργάζεις και πόσες δουλειές να κάνεις, δεν βγαίνουν οι μισθοί.
4: Με φρενήρι ρυθμό, πάνω από 10% αυξάνονται τα ενοίκια στην Ελλάδα. Η σωρευτική άνοδος των τιμών στην πενταετία φτάνει το 40%. Η χώρα μας το 2025 κατέλαβε τη δεύτερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την Κροατία.
6: Τα νίκια πιάνε στο Θεό. Δηλαδή, κανένα ζευγάρι, ούτε η οικογένεια μπορεί να πει ότι μπορούμε να νοικιάσουμε. Οι τιμές είναι εξωφρενικές.
7: Αρκετοί πολίτες επιλέγουν να βρουν σπίτι εκτός του κέντρου της πόλης ή να συγκατοικήσουν με κάποιο άλλο άτομο, προκειμένου να αποφύγουν το υψηλό κόστος.
8: Αναγκάζομαι να συγκατοικώ κι εγώ. Αυτή ουσιαστικά δεν θα είναι η λύση. Ούτε το μέλλον μπορεί να είναι έτσι. Να δουλεύεις 3 δουλειές, 13 ώρες για να μπορέσεις να τα βγάλεις πέρα.
4: Στην Αθήνα, το μέσο ενίκιο για διαμέρισμα με ένα υπνοδωμάτιο αντιστοιχεί πλέον στο 70% του μέσου μηνιαίου μισθού. Ενώ για διαμέρισμα με δύο υπνοδωμάτια, το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει το 93%.
9: Για ένα σπίτι με ένα δωμάτιο μόνο, μπορεί να είναι και στα 500 ευρώ.
10: Ένα νέο ζευγάρι, αν θα βγει με το βασικό αυτό που υπάρχει, ο ένας μισθός θα πηγαίνει στο ενίκιο.
4: Οι ενοικιαστές εκφράζουν την ανησυχία τους και για το νέο πλαίσιο που φέρνει εξώσεις εξπρές.
11: Δεν μπορείς να πετάξεις τον άλλον με ένα-δύο ενίκια να τον πετάξεις έξω, αν έχει οικογένεια. Είναι δύσκολη η κατάσταση.
12: Με το μισθό δηλαδή που παίρνουμε, δεν μπορείς να τα απεξέλθεις και στα ενίκια.
4: Οι πολίτες ζητούν ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.
0: Και η κυβέρνηση βέβαια κοφεύει. Η κυβέρνηση δεν κάνει απολύτως τίποτα. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι το πώς θα πάρουν όσα περισσότερα μπορούν. Και μάλιστα τώρα σε μια περίοδο που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι βρίσκονται σε αποδρομή. Γιατί εάν οι δημοσκοπήσεις σήμερα βγαίνουν και λένε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει χάσει 1,5%, Φανταστείτε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει χάσει πάνω από το 10% της δύναμής της αυτή τη στιγμή και αυτό φάνηκε και στις ευρωεκλογές που σε ένα χρονικό διάστημα 6-7 μηνών, πόσος καιρός πέρασε από τότε που είχαμε εθνικές εκλογές και πήγαμε σε ευρωεκλογές, κατάφερε να χάσει το 50% της δύναμής της. Δηλαδή πράγματα τα οποία είναι... τα γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά στο κυβερνητικό επιτελείο και σου λέει ό,τι μπορούμε, ό,τι προλάβουμε. Αυτό κάνουν αυτή τη στιγμή. Ο επόμενος ο οποίος θα έρθει και θα κυβερνήσει, που ελπίζω να μην είναι κανένα από τα συστημικά κόμματα, ούτε οι Πασόκοι, ούτε οι Νεοδημοκράτες, ούτε η ΣΦΥΡΙΖΑ, ούτε κανένας από αυτούς, γιατί μας απέδειξαν ότι είναι πολιτικοί αλήτες και πολιτικοί απατεώνες. Ο επόμενος ο οποίος θα έρθει για να κυβερνήσει θα βρει άδεια ταμεία, αράχνες θα βρει μέσα στα ταμεία. Είμαι πεπισμένος ότι μέσα στα ταμεία αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν χρήματα και για να μπορεί να λειτουργεί το κράτος, γιατί έχουν φάει και τι δεν έχουν φάει. Μιλάμε για μεγάλη πολιτική αλητία αυτή τη στιγμή. Για να μπορεί να λειτουργεί το κράτος, να μπορεί να πληρώνει μισθούς, να μπορεί να πληρώνει συντάξεις κτλ. Τι κάνουνε? Υπερφορολόγησαν τους πάντες και τα πάντα για να μπορεί να υπάρξει ρευστό στα κρατικά ταμεία. Διαφορετικά, τίποτα. Τα πράγματα θα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα. Βέβαια αυτό το οποίο ευελπιστούμε είναι να φύγουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα γίνεται οι κύριοι αυτοί, διότι όσο περισσότερο κάθονται τόσο χειρότερα είναι τα πράγματα και θα χειροτερεύσει έτσι περαιτέρω η κατάσταση αν ο κόσμος δεν ανοίξει τα μάτια του και δεν πει ότι φτάνει, μέχρι εδώ ήτανε. Και πραγματικά το λέω, μη διανοηθείτε να δώσετε τρίτη τετραετία στο Μητσοτάκη. Δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Ακούω τώρα τον δημοσιογράφο, τον κύριο Τάκη Χατζή, μιλάει με την εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, και της λέει για το θέμα της βενζίνης. Έβαλα, λέει, 35 ευρώ βενζίνη και πλήρωσα, λέει, 27 ευρώ φόρου. Τι πιο λογικό για τα ελληνικά δεδομένα αυτό το πράγμα?
13: Εγώ έβαλα βενζίνη σε ένα βενζινάδικο.
14: Καλώς.
13: 35 ευρώ η βενζίνη και 27,5 ευρώ η φόρη.
14: Βαριά κουβέντα εξεστόμησες και δεν σου βγει σε καλό.
13: Είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό? Είναι δυνατόν να μου παίρνετε 27,5 ευρώ? Δηλαδή πώς γίνεται αυτό, δηλαδή?
14: Πώς γίνεται αυτό?
13: Αυτό είναι μαγικά, δηλαδή. Δεν μπορείτε αυτό να το προσαρμόσετε με τα ελληνικά δεδομένα, να το πάτε στο 30 από 61% που είναι?
15: Σταματήστε πια την κρίνια το πρώτο βράδυ, ασταμάτητη. Σταματήστε.
14: Εσείς?
13: Δηλαδή, πώς θα πάρουν στο πρωί στη δουλειά? Το έχει τις καλές συγκοινωνίες, μήπως? Δράμα είναι οι συγκοινωνίες στην Αθήνα. Για πέταμα είναι.
15: Γίνεται λίγο βαρύ.
13: Αυτή είναι η αλήθεια.
16: Συγκοινωνίες δεν έχετε δει καμία.
13: Για πέταμα. Μην επιμένετε.
16: Καινούργια βγείτε στο δρόμο.
13: Βγείτε στον δρόμο να μιλήσετε με τον λαό. Μην μου λέτε με ένα καινούργια λεωφορεία.
16: Μην το ισοπεδώνω.
13: Το ισοπεδώνω γιατί είναι για πέταμα.
15: Αν ταξιδεύετε στο εξωτερικό και ρωτήσετε τον κόσμο πώς βλέπω την Ελλάδα απ' έξω από τα μέσα. Δεν υπάρχει ένα που λέει ότι η Ελλάδα καλά.
16: Συμφωνώ ότι σίγουρα υπάρχει θέμα στα μέσα μαζική.
13: Υπάρχει θέμα.
16: Μεταφοράς.
13: Θα περάσει στις 2 ή στις 3 το λεωφορείο.
17: Ποιος είναι αυτός, ρε?
13: Δεν είναι μόνο αν είναι καινούργιο το λεωφορείο, κυρία Στούκου. Είναι ο χρόνος που περνάει για να μην πάει.
16: Συχνότερα δρομολόγια.
13: Είναι καινούργια.
16: Καινούργια είναι. Να μην στιβάζει το κόσμος.
13: Ναι,
18: φαίνεσαι λίγο επιθετικό.
19: Δεν είμαι επιθετικός, κανονικός.
16: Αλλά.
13: Έλα τώρα.
16: Και πάλι όμως θα επιμείνω.
13: Σας είπα ένα παράδειγμα με τη βενζίνη για να καταλάβετε ότι δεν μπορεί να αντιληφθείτε το τεράστιο πρόβλημα που έχει ο πολίτης σήμερα.
20: Θα τους λιώσω.
13: Γιατί ο πολίτης δεν έχει τη συγκοινωνία την κατάλληλη να πάει στη δουλειά του το πρωί. Μένει στη λυκόβριση και θέλει να κατέβει.
16: Και αναγκάζεται και παίρνει το αυτοκίνητο.
13: Τι να κάνει, Γκάζ Δούκου? Αυτό το 61,2% που μας παίρνετε φόρο στα καύσιμα θα μπορούσε να το πάτε στο 30%.
15: Θα κάνει το να πει άγιε Μητσοτάκη, μην εκεί που είσαι.
13: Το πρόβλημα. Είτε λιγότερα περιστέ, λίγο περισσότερα, είτε πολλά. Είναι πρόβλημα η ακρίβεια, το καταλαβαίνετε.
16: Ναι, όταν πηγαίνει.
13: Όχι.
16: Βγαίνει το πετρέλαιο.
13: Δεν μπορώ, εγώ πήγα προχθές στο Μανάβι και πήρα τρία πράγματα και μου πω 85 ευρώ.
16: Συγγνώμη.
13: Και μου ήρθε τρέλα. Εντάξει τώρα.
20: Πείτε... Έχει και η κοροϊδία τα όρια της.
16: Πείτε μου λίγο κι εσείς με απόλυτη ειλικρίνεια. Όταν λοιπόν βλέπεις ότι υπάρχει αδιέξοδο, για παράδειγμα, στα στενά του Ορμούς και η τιμή του πετρελαίου σήμερα πόσο πήγε, 115.
13: Αυτό είναι τώρα, κυρία.
21: Θα κάνουμε το παξιμάδι μας κάτω.
13: Αυτό το πιο είναι καιρό.
16: Και τώρα οι τιμές λοιπόν, τι μπορεί μια κυβέρνηση από μόνη της να κάνει για να αντιμετωπίσει μια παγκόσμια ενεργειακή οικονομική κρίση.
22: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης, πόσο να μας δώσει κι αυτός.
13: Βάλατε χέρι στις πολυεθνικές που έλεγε ο Πρωθυπουργός. Όχι. Χτυπήσατε την εσχροκέρδεια μέχρι το κόκαλο. Όχι.
23: Πάθος για ραδιόφωνο. Ραδιόραμα. Πάθος.
24: Ραδιόραμα.
23: Πάθος. Πάθος.
24: Ραδιόραμα.
23: Πάθος για ραδιόφωνο.
25: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 7.
26: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Κι αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04218.
27: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
28: Για ένα γάμο παραμυθένιο. Για μία βάπτιση ονειρεμένη. Για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
29: Πώς κοιμήθηκες χθες?
30: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
29: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
26: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
29: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
26: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 26410-51544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
31: Σώτο Σόπρα. Ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
29: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
31: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
29: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
31: Ζουμερά κρεατικά ψημένα όπως πρέπει.
29: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
31: Στο Σώτο Σόπρα το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
29: Και για τους μικρούς μας φίλους δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
31: Σώτο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
29: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
31: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
32: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
33: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος. Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
32: Από πού την είχατε πάρει?
33: Από το γυροδικείο.
32: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
33: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη δήλωση στη μάνα της.
32: Ησυχία!
0: αθώος ο κατηγορούμενος.
1: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
2: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
1: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410-49-049.
2: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
3: Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης, 52 χρόνια παράδοση. Εκλεκτά, πεντανόστιμα κοτόπουλα. Με την ίδια ποιότητα και την ίδια φροντίδα. Κάθε μέρα. Δωρεάν διανομή κατοίκων. Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης. 26410-54-770.
4: Καλά, τι όμορφη βεράντα. Επένδυση πέτρας φιλενάδα από το Σωτηρακόπουλο. Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό. Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο. Και είσοδος υπέροχη. Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ. Και το μπάρμπεκιου. Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
5: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου. Σωτηρακόπουλος, Μακρύ 20, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-27-940.
6: Θεσπέσιες λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές. Το θεμελί μόνο θες.
7: Ψητοπολείο θεμελής.
6: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
7: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410-520-79 από τις 12 το πρωί.
6: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
7: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
8: Magnifique, super, incroyable, και εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρώ από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminar 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410-25-165.
9: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310-24090 και 697-7276-060.
10: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: προσευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλό πρωινό. 7 και 12 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6 και ραδιομάχη 99,8 στα FM στη δικτύωση. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. Με όλα όσα διαδραματίζονται στην επικαιρότητα της ημέρας και όχι μόνο. Λέγαμε προηγουμένως για τη βενζίνη. Για τη βενζίνη, όπου οι φόροι στη χώρα μας είναι από τους υψηλότερους σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και αποτελούν βέβαια το μεγαλύτερο μέρος της τελικής τιμής. Όπου εδώ πέρα βλέπουμε ότι διαμορφώνουν την τιμή κατά 55% με 70%. Είναι δύο οι κύριοι φόροι στα καύσιμα. Είναι αρχικά ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, ο οποίος είναι ένας σταθερός φόρος ανά λίτρο και δεν έχει καμία σχέση με τις διεθνές τιμές του πετρελαίου. Δεν αλλάζει, θα μπορούσε δηλαδή κάλλιστα να μειωθεί ή να κατεργηθεί. Για αμόλυβδη βενζίνη, ας πούμε, που πάμε να βάλουμε των 95 οκτανίων, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι στα 70 λεπτά ανά λίτρο, δηλαδή 700 ευρώ ανά 1000 λίτρα. Αυτό είναι πολύ πιο πάνω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο, όπου είναι στην Ευρώπη σχεδόν στο μισό. Ότι σχεδόν στο μισό, στα 0,359 ευρώ το λίτρο. Η Ελλάδα δυστυχώς βρίσκεται στις υψηλότερες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωση καυσίμου. Και μετέπειτα βέβαια έρχεται και ο φόρος προστιθέμενης αξίας, το επωνομαζόμενο ΦΠΑ, που είναι σύν 24% επί της συνολικής αξίας πριν το φόρο. Δηλαδή έχουμε έναν φόρο πάνω στον φόρο. Οπότε έχουμε τώρα ειδικό φόρο κατανάλωσης 70 λεπτά, συν ΦΠΑ 40 λεπτά, το σύνολο των φόρων είναι 1 ευρώ και 10 λεπτά ανά λίτρο. Το ποσοστό των φόρων έρχεται στο 65%, σε κάποιες περιπτώσεις αναφέρεται μέχρι και 70%, ενώ το υπόλοιπο είναι κόστος δηληστηρίου, κόστος προμήθειας, περιθώρια κέρδους εταιριών, περιθώρια κέρδους πρατηρίων, που το χαμηλότερο κέρδος το έχει φυσικά το πρατήριο, το οποίο πρατήριο από τα 2 ευρώ και 10 λεπτά που θα πληρώσουμε εμείς τη βενζίνη βγάζει μόλις 7 με 8 σεντ το λίτρο. Αυτή είναι η προμήθεια που παίρνει το πρατήριο σε κάθε λίτρο βενζίνης. Δηλαδή, ας πάρουμε για παράδειγμα ότι έχουμε τιμή 2 ευρώ το λίτρο περίπου, 1,20 πηγαίνει στο κράτος από το ΦΠΑ και το ειδικό φόρο κατανάλωσης. Το κράτος εισπράττει δισεκατομμύρια ετησίως από αυτό, πάνω από 2 δισεκατομμύρια μόνο από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης βενζίνης συν το ΦΠΑ που είναι επάνω του. Οπότε μιλάμε για μια καθαρότατη κλοπή. Γιατί τώρα αυτή η φόρη είναι υψηλή? Μα φυσικά, γιατί υπάρχουν έσοδα για το κράτος. Χρηματοδοτούν προϋπολογισμό, έργα, επιδοτήσεις, τσέπες, κυρίως τσέπες. Γιατί έργα δεν βλέπουμε να γίνονται. Οδικό δίκτυο για το ανάθεμα, άσχετα αν πληρώνουμε και πανάκριβα τέλη κυκλοφορίας. Όλα αυτά εδώ πέρα τα χρήματα πού πηγαίνουν άραγε? Κανείς δεν ξέρει σε ποιανόν τις τσέπες πηγαίνουν. Υπάρχουν βέβαια και οι περιβαλλοντικοί λόγοι, γιατί λένε ότι γίνεται όλο αυτό το πράγμα για να αποθαρρύνουν τον κόσμο στην κατανάλωση των ορυκτών καυσίμων, δηλαδή να χρησιμοποιούμε λιγότερο το αυτοκίνητο. Τάχα μου, δεν για το καλό μας γίνεται αυτό το πράγμα. Οπότε λοιπόν εδώ πέρα στη χώρα μας, λόγω των υψηλών τιμών, υπάρχει μια συζήτηση και υπάρχουν και προτάσεις ούτως ώστε να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, αλλά όχι από την πλευρά της κυβέρνησης, από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Κάτι το οποίο θα έριχνε σημαντικότατα την τιμή. Προσπάθησαν να μας δείξουν ότι τάχα μου δήθεν κάνουν κάποιες παρεμβάσεις, όπως επίσης πλαφόν, να βάλουν ένα πλαφόν στα κέρδη, αλλά όχι στα κέρδη του δηληστηρίου, όχι, στα κέρδη του πρατηρίου. Που το πρατήριο δεν διαμορφώνει την τελική τιμή, το δηληστήριο διαμορφώνει την τελική τιμή, αλλά αυτός ο οποίος θα την πληρώσει θα είναι ο πρατηριούχος. Διότι δεν είναι δυνατόν η Νέα Δημοκρατία να αγγίξει τον ολιγάρχη, ο οποίος έχει τα δηληστήρια, αυτά δεν τα αγγίζουν. Ψευτοεπιδοτήσεις τύπου fuel pass. Και πείτε μου ρε εσείς, ειλικρινά, εσείς τώρα που πήρατε το fuel pass, είστε ικανοποιημένοι? Δηλαδή σας έδωσε 50 ευρώ fuel pass. Από τα 50 ευρώ τα 30 τα πήρε πάλι πίσω μέσω των φόρων. Άρα λοιπόν έδωσε στην ουσία 20 ευρώ. Βάλαμε για 20 ευρώ καθαρά βενζίνη. Και
Αυτό είναι κατασπατάληση δημοσίου χρήματος για να κάνει ο Μητσοτάκης μια προεκλογική προπαγάνδα ότι δήθεν είναι δίπλα στο λαό. Δήθεν, γιατί στην πραγματικότητα δεν είναι. Γιατί με 20 ευρώ βενζίνη που μου δίνεις να βάλω τη στιγμή που έχει φτάσει 2,10 το λίτρο, δεν με βοηθάς. Ίσα ίσα χειρότερα τα κάνεις τα πράγματα. Καλός ή κακός, η χώρα μας έχει από τις ακριβότερες τιμές της βενζίνης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως λόγω των φόρων. Χώρες με χαμηλότερους φόρους βλέπουμε ότι έχουν πολύ φθηνότερα καύσιμα σε σχέση με την Ελλάδα. Άρα λοιπόν αυτό το αφήγημα ότι ο πόλεμος, τα στενά του Ορμούς, ο κακός ο Ρώσος από την άλλη με την Ουκρανία, αυτά είναι αφηγήματα τα οποία ακόμη και ο πιο ανόητος, εκτός αν είσαι τέρμα ανόητος, εντάξει εκεί πέρα η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά, δεν τα πιστεύει. Δεν μπορεί ας πούμε τώρα η Κύπρος για παράδειγμα, η οποία Κύπρος παίρνει καύσιμα από εμάς, να είναι φθηνότερη σε σχέση με την Ελλάδα. Άρα λοιπόν τι γίνεται, εκεί πέρα έχουν χαμηλότερους φόρους, εδώ πέρα μας έχουν ξεσκίσει. Οπότε λοιπόν, σε κάθε γέμισμα δεξαμενής, ένα μεγάλο ποσοστό πηγαίνει απευθείας στο κράτος. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, όπως είπα και προηγουμένως, είναι σταθερός, ενώ ΦΠΑ αυξάνει την επιβάρυνση όταν ανεβαίνει η τιμή. Και φτάνουμε στο σημείο να πληρώνουμε τη βενζίνη 2 ευρώ και 10, 7, 5, κάπου εκεί κυμαίνεται τέλος πάντων το λίτρο. Σπάνιο να βρεις βενζινάδικο το οποίο να πουλάει κάτω από 2 ευρώ. Και αυτό βέβαια εκτινάσει και όλα τα υπόλοιπα, γιατί όταν ανεβαίνουν τα μεταφορικά, ανεβαίνουν και όλα τα υπόλοιπα. Είναι κάτι το οποίο συμπαρασύρει και τις υπόλοιπες τιμές. Και κάποιοι πατάνε πάνω σε αυτό και σου λέει βάρα. Και ό,τι γίνει, δεν βαριέσαι. Άλλωστε στην Ελλάδα είμαστε, ο Έλληνας δεν πρόκειται να ανοίξει τα στραβά του να δει πώς τον κλέβουμε, δεν πρόκειται να ξεσηκωθεί, οπότε εντάξει μωρέ.

τώρα εδώ στην Ελλάδα θέλετε να υπάρχουν και τα αυτονόητα. Να μου θέλετε να υπάρχει υγεία, παιδεία, κοινωνική, πολιτική. Συγγνώμη, πώς τα θέλετε όλα αυτά, ειλικρινά. Δηλαδή, όταν ψηφίζετε Μητσοτάκη, όταν ψηφίζετε έναν τύπο ο οποίος είναι διεφθαρμένος πριν ακόμη αναλάβει το τιμόνι της Νέας Δημοκρατίας. Θυμόμαστε άλλωστε το σκάνδαλο εκεί πέρα τότε με την Τράπεζα της Ελλάδας που μοίραζε δάνεια δεξιά και αριστερά στους δικούς τους, που ο Μητσοτάκης θα έπρεπε να είναι φυλακή κανονικά και τον γλίτωσε ο Σιμίτης από τη φυλακή. Βλέπουμε οι δημοσκοπήσεις οργιάζουν και φουσκώνουν κατ' εντολήν εννοείται τα ποσοστά του κόμματος και βέβαια ξεφουσκώνουν κατά περίπτωση τα ποσοστά των υπόλοιπων κομμάτων. Γενικότερα όμως υπάρχει μία σύψη που κυριαρχεί στην κοινωνία και βλέπουμε ότι ο κόσμος είναι πλήρως αγανακτισμένος.

Και ξέρετε, όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, τόσο περισσότερο θα φουντώνουν οι δημοσκοπήσεις που θέλουν το Μητσοτάκη να είναι ο κυρίαρχος του παιχνιδιού. Έναν άνθρωπο ο οποίος έχει διαλύσει ό,τι είχε απομείνει από τους προηγούμενους στην χώρα. Έναν άνθρωπο ο οποίος είναι εντελώς παντελώς διεφθαρμένος, και αυτός και το κόμμα του, που δεν γίνεται από τη μία να μου λέτε ότι ο κόσμος ανησυχεί για την ακρίβεια, αλλά από την άλλη θέλει να συνεχίσει να ψηφίζει έναν άνθρωπο ο οποίος πραγματικά είναι υπέρ της ακρίβειας, υπέρ των καρτέλ και υπέρ όλων αυτών των ωραίων τα οποία βλέπουμε να συμβαίνουν.

Γενικά ο κόσμος βρίσκεται σε μια δύσκολη κατάσταση. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Ψάχνει να βρει που θα ξεσπάσει ο καθένας. Βλέπουμε πολλούς νταΐδες ανάμεσά μας, ιδιαίτερα όταν οδηγούμε τα αυτοκίνητά μας έξω στους δρόμους. Και έχει υπάρξει και μια επιδημία, έτσι, πραγματικά. Μια επιδημία από ψευτονταΐδες, οι οποίοι ξεσπούν τα προβλήματά τους σε λάθος ανθρώπους. Γι' αυτό το έλεγα και τις προάλλες, ότι όταν είστε στο δρόμο με το αυτοκίνητο, με τη μηχανή, χαλαρά, δεν ξέρετε τι λακαμάς μπορεί να είναι ο άλλος. Μπορεί να κατέβει κάτω με κανένα όπλο, κανένα μαχαίρι, κανένα στυλάρι, δεν ξέρω εγώ τι, και να αρχίσει να ρίχνει. Εξεφύγει η κατάσταση και εξεφύγει.

Κύπρων. Στην πλειοψηφία τους οι δράστες είναι Έλληνες άντρες 18-29 ετών, ενώ τα θύματα είναι 40-49 ετών. Πόσο άνανδρο, έτσι, να είσαι τώρα πιτσιρικάς 18 ετών, 20 ετών και να πας να τα βάλεις με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι 50 ετών και ο οποίος σε κάποιες εκ των περιπτώσεων, σε πολλές εκ των περιπτώσεων, ίσως να μην μπορεί και να υπεραμεινθεί κιόλας. Και δυστυχώς αυτές οι επιθέσεις περιλαμβάνουν σωματική βία, χρήση αντικειμένων. Σε κάποιες περιπτώσεις τα οχήματα χρησιμοποιούνται για να παρασύρουν το θύμα. Και κακά τα ψέματα, οι έρευνες, όχι μόνο η συγκεκριμένη έρευνα, γενικά πολλές έρευνες οι οποίες βγαίνουν κατά καιρού στη δημοσιότητα, δείχνουν ότι ο Έλληνας είναι ο πιο αγενής οδηγός στην Ευρώπη, με το 80% να αντιμετωπίζει καθημερινά λεκτική βία. Είμαστε, ρε παιδί μου, τραμπούκι, είμαστε κάφροι, ειλικρινά. Ειλικρινά, δηλαδή, δεν ξέρω, δεν έχουμε παιδεία σε αυτή τη χώρα και δεν ξέρω αν θα αλλάξει ποτέ αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ρε φίλε, είσαι με το αυτοκίνητο σου στον δρόμο. Βλέπεις ο άλλος πάει να σου παραβιάσει την προτεραιότητα. Άστο να μωρέ να σηκωθεί να φύγει. Δηλαδή, πρέπει να κάτσεις εκεί πέρα, να μαλώσεις, να κατεβείς, να πιαστείς τα χέρια, να καταλήξεις μετά στο αυτόφορο. Στην καλύτερη, γιατί στη χειρότερη. Άντε και έκανες καμιά ζημιά πάνω στην τρέλα σου, επειδή μου το άνοιξε το κεφάλι και μένει στον τόπο. Άλλος. Τι θα γίνει. Δηλαδή, να κλείσεις το σπίτι σου, να πας στη φυλακή. Επειδή για 1-2 δευτερόλεπτα, ας πούμε, ο άλλος έκανε 24 ώρες έχει η μέρα σου που να πάει. Για αυτά τα 2 δευτερόλεπτα, 3 πόσο μπορεί να κρατήσει ένα τέτοιο συμβάν, είναι δυνατόν να καταστρέψει όλο το υπόλοιπο τη ημέρα σου, τη ζωή σου και όλα, αυτά, όλα τα σχετικά. Πραγματικά, δηλαδή, για λόγους οι οποίοι είναι ασήμαντοι, βλέπουμε άλλους κατεβαίνει από το αυτοκίνητο, φωνάζει, βρίζει, χτυπάει. Δηλαδή, δεν ξέρω, ειλικρινά, η κατάσταση έχει ξεφύγει. Και ξέρετε κάτι, ας πάρουμε για παράδειγμα ότι εσύ που με ακούς τώρα είσαι ένας νταΐς, ρε παιδί μου, και λες, θα κατέβω κάτω, τώρα θα τον απαυτώσω. Και κατεβαίνεις κάτω, ρε αδερφέ, έχεις τη μαγιά και κατεβαίνεις κάτω, έτσι, να σου το πω έτσι, ομά. Και βγαίνει κι ο άλλος, που ο άλλος μπορεί να είναι κανένας μικροκαμωμένος, κανένας που δεν τον πιάνει το μάτσο και λες, τώρα τον έχω βάλει κάτω, τον έχω τσακίσει. Και την ώρα που πας να τον αρπάξεις, βλέπεις ότι ο τύπος, ο 1.57 με τα χέρια στην ανάταση, βγάζει ένα όπλο μέσα από τα μάξι του και στο βάζει στον κρόταφο. Τι θα κάνεις εκείνη την ώρα, ρε μπαγάσε, ειλικρινά. Και είναι περιστατικά τα οποία έχουν συμβεί. Και έχω δει τέτοιο περιστατικό να συμβαίνει. Αυτό είναι το θέμα. Να κατεβαίνει ο άλλος κάτω, νταϊλί και αυτά, και να βγαίνει ο άλλος. Στην Αθήνα το ζεις αυτό. Στο κέντρο της Αθήνας το είχα ζήσει. Ένα βράδυ είχαμε βγει έξω έτσι με παρέα και τσακωνόντουσαν τα παραδίπλα αυτοκίνητα. Και κατεβαίνει κάτω ο άλλος ο τύπος, νταϊς από εδώ, από εκεί, μαγιά. Και βγαίνει ο άλλος, ο τύπος ήταν ζουμπάς εντωμεταξύ. Λες, θα τους κάσω μία, ας πούμε, θα το φυτέψω μες στη γη. Και του βγάζει όπλο και το. Για πότε μπήκε ο άλλος μέσα στο αυτοκίνητο και. Γι' αυτό σας λέω, δεν ξέρετε τι τρέλα μπορεί να έχει ο άλλος. Δεν χρειάζεται μάγκες. Δηλαδή, ναι, εκείνη την ώρα μπορεί για κάποιο λόγο εσύ να έχεις εκνευριστεί. Μπορεί να έχεις 1000 προβλήματα στο κεφάλι σου και να λες, τώρα θα ξεσπάσω εκεί πέρα. Αλλά ο άλλος δεν υπάρχει στις ημέρες μας, δυστυχώς, δεν υπάρχει μπεσαλίκι. Ναι, κάποτε οι άντρες είχαν μπέσα, ρε παιδί μου. Τώρα αυτό δεν υπάρχει. Έχει περάσει ελάχιστοι αυτοί οι οποίοι έχουν μπέσα, οι οποίοι λένε ότι. Εντάξει. Κατέβει όλος με κανένα όπλο, κατέβει με κανένα λωστό να σ' ανοίξει το κεφάλι. Τι θα κάνεις μετά εκείνη την ώρα? Το βάλεις στον ταϊλίκι εκεί που ξέρεις. Και ακαταστρέψεις τη ζωή σου, αφάς το κεφάλι σου για το τίποτα, ειλικρινά. Δηλαδή για λόγους οι οποίοι είναι ηλίθιοι. Τον περασμένο Δεκέμβριο, δεν θυμάστε. Στο νέο κόσμο, στην Αττική. Με τον 29-30 ετών, πόσο ήταν, που τσακώθηκε με τον 58χρονο οδηγό, που του έκλεισε τη μηχανή με το αυτοκίνητο και τον έδιρε τόσο άγρια που ο 58χρονος έπεσε νεκρός μετά από έμφραγμα. Δηλαδή, γιατί να φτάσουμε σε τέτοιο σημείο, να σκοτώσεις έναν άνθρωπο στα καλά καθούμενα από μια βλακεία και να πας και εσύ φυλακή. Δηλαδή και ο 29χρονος νομίζω ήταν και, αν θυμάμαι καλά, ήταν και αθλητής πολεμικών τεχνών. Δηλαδή αυτά είναι πράγματα τα οποία πρέπει λιγάκι να κάτσουμε να τα σκεφτούμε. Αλλά δεν ξέρω πόσα χρόνια θα μας πάρει για να μπορέσουμε να βάλουμε μυαλό στους ανεγκέφαλους, ειλικρινά. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να μας πάρει για να μπορέσουμε να πείσουμε τον κόσμο ότι ξέρετε τι, μην κάνετε τέτοιες βλακίες. Δηλαδή ήμαρτον, για όνομα του Θεού.

Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 7:30. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της σημερινής εκπομπής και να επανέλθουμε πάλι πίσω. 69-07-483-484 το Viber για να στείλετε μηνύματα. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστροφή πάλι πίσω.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 7:30.
2: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
3: Λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρω χοιρινό στεκοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
1: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
4: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σ' αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
5: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
4: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
6: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
7: Με τη μέθοδο Dallas.
6: Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
7: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
6: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
7: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν,
6: προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
7: Dallas.
6: Γκαραζόπορτες, ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
7: Τηλέφωνα 2641-045-544
6: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
8: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 2641-045-544 και 697-255-8787.
9: Αχ, οι μικροί μας αθλητές! Τη μία θέλουν χόκκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
10: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή?
11: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
9: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
11: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
9: Τηλέφωνο 26410-57-778.
11: Εδώ θα βρείτε επίσης το ΚΘΑΠ Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
12: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός Κήπος Ζέλιος Γη.
13: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
14: Το Double Espresso Café.
13: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
14: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
13: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
14: Double Espresso Café. Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
13: Για delivery, καλέστε στο 26413-06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
14: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή volt.
13: Double Espresso Café.
14: Διπλή απόλαυση.
13: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
15: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
13: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
15: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
13: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστιμιά έχει σκέρτσο.
16: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
17: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νέα Πόλη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
18: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Dimis. Sport και casual συνολάκια για άνεση και στυλ, αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Dimis. Παπαστράτου 45 6941 468 373. Dimis. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
19: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
20: Εννοείται ότι δεν καταχωρούμε ποτέ προσωπικά ή τραπεζικά δεδομένα σε όποιον μας τα ζητήσει και βέβαια αγνοούμε το συγκεκριμένο μήνυμα και το διαγράφουμε. Βέβαια δυστυχώς παρόμοιες πρακτικές αποσκοπούν στην υποκλοπή χρημάτων ή προσωπικών δεδομένων, το λεγόμενο phishing που λέμε στο διαδίκτυο. Τώρα σε περίπτωση που κάποιος πολίτης έχει ήδη ακολουθήσει το σύνδεσμο ή έχει καταχωρήσει στοιχεία, θα πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα με την τράπεζά του και την ενημέρωση των αρμόδιων αστυνομικών αρχών. Τώρα για την πληρέστερη ενημέρωση, το μήνυμα το οποίο αποστέλλεται γράφει: το όχημά σας καταγράφηκε για υπέρβαση ταχύτητα σε κατοικημένη περιοχή, πληρώστε άμεσα. Και το hyperlink, ο σύνδεσμος είναι https, άνω κάτω τελεία 2 κάθετους, Θεσσαλονίκη.icu κάθετος gr, Θεσσαλονίκη.icu κάθετος 502 Bad Gateway. Αυτός είναι ο σύνδεσμος. Να ξέρετε ότι είναι απάτη, δεν πατάμε πουθενά και να σας πω και στην τελική... Και να σας γράψουν, να ξέρετε ότι θα σας έρθει το μπιλετάκι στο σπίτι εγγράφως και δεν χρειάζεται να πατάτε στα μηνύματα μέσα όπου να είναι, ό,τι να είναι. Θέλει προσοχή, ειλικρινά θέλει προσοχή, γιατί οι απατεώνες καραδοκούν παντού και δυστυχώς από ό,τι φαίνεται οι Έλληνες είμαστε και ευκολόπιστοι και τους τα δίνουμε έτσι με ευκολία, ρε παιδί μου. Ιδιαίτερα ηλικιωμένοι άνθρωποι. Στο Πανόραμα την άλλη την κυρία δεν της φάγανε 10 χιλιάρικα, της είπαν ότι πάνω από το σπίτι σου είναι ένα ντρόουν, βγάλε τα λεφτά έξω γιατί κάνουν παράσιτα, ότι της είχαν πει. Δηλαδή ιδιαίτερα ηλικιωμένοι άνθρωποι είναι πολύ εύκολα θύματα των επιτίδιων. Οπότε πρέπει να είστε σε επιφυλακή, γιατί τις τελευταίες ώρες καταγράφονται πάρα πολλά τέτοια περιστατικά ηλεκτρονικής απάτης με τη χρήση παραπλανητικών μηνυμάτων που εμφανίζονται να προέρχονται είτε από την Τροχέα είτε και από τον ίδιο το Δήμο Θεσσαλονίκης. Που να ξέρετε, ο Δήμος Θεσσαλονίκης δεν θα σας στείλει ποτέ SMS για να σας πει ότι χρωστάτε. Θα σας στείλει επιστολή στο σπίτι σε περίπτωση που συμβεί το οτιδήποτε. Οπότε γι' αυτό το λόγο πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να έχουμε το νου μας σε τέτοιου είδους απατεωνιές.

Επειδή μου λέτε εντωμεταξύ για αυτό το ντοκιμαντέρ, στο χιλιοστό λέγεται, δεν το έχω δει, δεν έχω άποψη, δεν... νομίζω έχει να κάνει νομίζω με την περίοδο τότε των μνημονίων και τα λοιπά. Έτσι αποσπασματικά που είδα κάποια βίντεο λίγων δευτερολέπτων τα οποία έχουν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο, αλλά δεν το έχω δει όλο, οπότε δεν μπορώ να έχω άποψη περί αυτού του θέματος. Άμα θα το δω θα σας πω, άμα βρω το χρόνο να το δω, να δω τι λέει. Πάντως για να πάμε και λίγο στα διεθνή, υπάρχει κίνδυνος κλιμάκωσης όσον αφορά τα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν λέει ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση. Έχουμε πυρά, απειλές και γενικότερα σκηνικό πολέμου, γιατί το Ιράν υποστηρίζει ότι 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά τις επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής σε 2 πολιτικά σκάφη τα οποία μετέφεραν εμπορεύματα. Και γενικότερα οι ανταλλαγές πυρών εκεί στα στενά του Ορμούζ φαίνεται ότι έχουν θέσει σε απόλυτο κίνδυνο την εκεχηρία η οποία υπάρχει στην Μέση Ανατολή. Η ένταση κλιμακώνεται μετά την ανακοίνωση την οποία έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ ότι θα διεξαχθεί αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση ούτως ώστε να μπορέσει να γίνει η αποκατάσταση της κυκλοφορίας στο στενό, το οποίο ουσιαστικά το έχει κλείσει το Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος μάλιστα απείλησε, σύμφωνα με ρεπορτάζ το οποίο έρχεται από το Fox News, ότι οι Ιρανοί θα κονιορτοποιηθούν, θα χαθούν από προσώπου γης, όπως ανέφερε, αν στοχοποιήσουν αμερικανικά πολεμικά πλοία. Την ίδια ώρα βέβαια 5 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μετά τις επιθέσεις της Αμερικής σε 2 πολιτικά σκάφη τα οποία μετέφεραν εμπορεύματα προς το Ιράν. Και αυτό είναι κάτι το οποίο έρχεται από ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται στρατιωτική πηγή. Η επίθεση σημειώνεται στον απόϊχο των δηλώσεων του Τραμπ, ο οποίος υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταρρύψει μια σειρά από μικρά σκάφη στα στενά του Ορμούζ εχθές. Ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε στο Truth Social: «Καταρρύψαμε 7 μικρά σκάφη ή, όπως τους αρέσει να τα αποκαλούν, γρήγορα σκάφη, είναι ό,τι τους έχει απομείνει». Βέβαια νωρίτερα η Τεχεράνη είχε δηλώσει ότι είχε χτυπήσει ένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο κοντά στα στενά. Ένας ισχυρισμός ο οποίος από πλευράς αμερικανικού στρατού είδαμε ότι απορρίπτεται. Τώρα ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Αμπάς Αραγατζή, τόνισε ότι τα τελευταία περιστατικά τα οποία έλαβαν χώρα εκεί στα στενά του Ορμούζ επιβεβαιώνουν ότι υπάρχει μια πολιτική κρίση η οποία δεν μπορεί να επιληθεί στρατιωτικά. Η τοποθέτησή του έγινε μέσω των μέσων κοινωνικών δικτύων. Μετά μάλιστα από συμβάν το οποίο καταγράφηκε χθες στην θαλάσσια περιοχή, η οποία είναι στρατηγική σημασία, ενώ βέβαια και οι εμπλεκόμενες πλευρές έχουν παρουσιάσει αντικρουόμενες εκδοχές. Παράλληλα τώρα αν παρακολουθήσουμε τα ιρανικά κρατικά μέσα, αυτά από τη δική τους την πλευρά φαίνεται να υποστηρίζουν ότι οι δυνάμεις της χώρας έχουν πλήξει αμερικανικό πολεμικό πλοίο με 2 πυράβλους, αποτρέποντας την είσοδό τους στο στενό του Ορμούζ. Παράλληλα, τα ιρανικά κρατικά μέσα υποστηρίζουν ότι οι δυνάμεις της χώρας έχουν πλήξει αμερικανικό πολεμικό πλοίο με 2 πυράβλους. Οι επιθέσεις τώρα, οι πρώτες εναντίον πολιτικών εγκαταστάσεων σε χώρο του κόλπου, έπειτα από ένα μήνα και πλέον, είναι λογικό ότι έχουν εντείνει τις ανησυχίες στις αγορές, όπου οι τιμές πετρελαίου είδαμε να αυξάνονται αλματοδός. Άλλωστε, έχουμε δει τον Brent να φτάνει ακόμη και τα $120 το βαρέλι. Επίσης, έχουμε την πετρελαϊκή εγκατάσταση στην Φουτζάιρα, από τις λίγες προσβάσιμες εκεί πέρα στην περιοχή, χωρίς διέλευση από το στενό, η οποία στοχοποιήθηκε από ντρόν, το οποίο προκάλεσε πυρκαγιά. Εκεί πέρα, μετά από το χτύπημα, 3 υπηκόοι Ινδίας τραυματίστηκαν, όχι όμως σοβαρά από ό,τι αναφέρουν οι τοπικές αρχές εκεί πέρα. Ενώ τα Εμιράτα αναφέρουν επίσης ότι στοχοποιήθηκαν από 4 πυράβλους τύπου κρούζ, οι οποίοι εκτοξεύθηκαν από το Ιράν, 3 από τους οποίους αναχαιτίστηκαν, ο ένας έπεσε στη θάλασσα, σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας. Επίσης, ένα πετρελοφόρο δεξαμενόπλοιο της Εθνικής Πετρελαϊκής Εταιρείας ADNOC έγινε στόχος 2 Ιρανικών μη επανδρομένων εναέριων οχημάτων, ενώ η χώρα καταγγέλει την επικίνδυνη κλιμάκωση και διαμηνύει ότι επιφυλάσσεται του δικαιώματος να προχωρήσει σε ανταπόδοση.
Πάντως η Ισλαμική Δημοκρατία από ό,τι φαίνεται δεν είχε κανένα σχέδιο να στοχοποιήσει τα Εμιράτα, κάτι το οποίο διαβεβαιώθηκε και από την Ιρανική κρατική τηλεόραση, η οποία επικαλέστηκε υψηλό βαθμό αξιωματικό, τον οποίο δεν έχει κατονομάσει βέβαια. Τώρα αλήθεια ψέμα δεν ξέρω, δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω. Πάντως ο ίδιος ο αξιωματικός έχει καταδικάσει, όπως λένε, τις συνέπειες του Αμερικανού στρατιωτικού τυχοδιοκτισμού, έτσι ακριβώς το ανέφερε. Ενώ στο Ομάν δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση εναντίον ακινήτου στην Μπούχα, στο στενό του Ορμού, σύμφωνα με κρατικό μέσο ενημέρωσης του Σουλτανάτου. Ο υπουργός εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγατσί, είπε ότι τα γεγονότα στα στενά του Ορμούς καθιστούν σαφές ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση σε μια πολιτική κρίση, ενώ κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να προτιμήσουν τον δρόμο της διπλωματίας και όχι να παρασυρθούν και να παγιδευτούν ξανά σε ένα νέο αδιέξοδο. Πάντως, όπως τα βλέπουμε, οι όποιες αποκλίσεις παραμένουν τεράστιες ανάμεσα στις κυβερνήσεις των δύο χωρών. Και από ό,τι βλέπω, οι προσπάθειες για να μπορέσουν να ξαναρχίσουν διαπραγματεύσεις έχουν πέσει παταγωδώς στο κενό. Μάλιστα, μετά από την πρώτη και άκαρπη συνάντηση που είχαμε στις 11 Απριλίου στο Ισλαμαμπάντ. Μάλιστα, η Τεχεράνη λέει ότι την Κυριακή ανέλαβε, μάλλον ότι την Κυριακή έλαβε απάντηση για το περιστατικό της οποίας δεν έχει δημοσιοποιηθεί τίποτε, στην πιο πρόσφατη πρόταση για τους όρους του τερματισμού του πολέμου. Ένας πόλεμος ο οποίος πραγματικά φαίνεται ότι δεν έχει τέλος μέχρι στιγμής. Και από όλη αυτή την κατάσταση βλέπουμε την τιμή του πετρελαίου δυστυχώς να ανεβαίνει κι άλλο, διότι το Ιράν, το οποίο επέβαλε μάλλον de facto τέλη διέλευση στο στενό, προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον οποιασδήποτε επέμβασης. Και μάλιστα ο στρατηγός Αλή Αμπντουλαχή, επικεφαλής του επιτελείου, είπε ότι αν έχουν πρόθεση να πλησιάσουν ή να διεισδύσουν, θα στοχοποιηθούν και θα υποστούν επίθεση. Παρ' όλα αυτά, ο Αμερικανός Πρόεδρος εξέφρασε ικανοποίηση για την πρωτοβουλία αυτή, που πάει πολύ καλά, όπως είπε. Εξάλλου επανέλαβε ότι για πολλωστή φορά πως δεν τίθεται ζήτημα να επιτραπεί στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο, μια φιλοδοξία την οποία διαψεύδει πως τρέφει Τεχεράνη εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Πάντως, σύμφωνα με το μεικτό δικαστήριο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο είναι αρμόδιο για την Μέση Ανατολή, δύο εμπορικά πλοία υπό αμερικανική σημαία πέρασαν με επιτυχία, λέει, τα στενά του Ορμούς. Η Τεχεράνη βέβαια διαψεύδει ότι τα εμπορικά πλοία πέρασαν το στενό και ότι ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών κατέριψε ιρανικά πολεμικά σκάφη. Η Σεούλ κάνει λόγο για έκρηξη και πυρκαγιά σε πλοίο της Νότιας Κορέας εκεί στο στενό του Ορμούς. Οπότε με αυτό το φόντο, η τιμή του Brent της Βόρειας Ελλάδας, της Βόρειας Θάλασσας, με συγχωρείτε, έκλεισε χθες Δευτέρα στα 114,44 δολάρια, δηλαδή είχαμε μια αύξηση της τάξης του 5,8%. Και αυτό βέβαια δείχνει ότι το ενδεχόμενο άμεσης επανεκκίνησης της ναυσιπλοείας και εξομάλυνσης της όλης κατάστασης δεν είναι στο προσεχές μέλλον. Το πρόβλημα είναι ότι όλος ο υπόλοιπος πλανήτης πληρώνει έναν πόλεμο για τον οποίο βέβαια δεν φταίει και δεν συμμετάσχει σε αυτό. Αν και εδώ πέρα στην Ελλάδα βλέπουμε ότι ο Πρωθυπουργός όλο και πάει να μας χώσει.

0: Λοιπόν, πάμε στα μηνύματα στο Viber. Έχετε στείλει αρκετά. Στον Δημήτρη από τη Βέρεια, καλημέρα. Πολύ καλά μου λέει, τα λες, ούτε 100 ευρώ να βάλουμε στην άκρη. Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν περισσεύουν για να μπει τίποτα στην άκρη. Απίστευτο και όμως ελληνικό. Με όλη αυτή την ακρίβεια που υπάρχει, που δεν ξέρεις από πού να κόψεις και τι να κάνεις για να μπορέσεις να βγάλεις το μήνα που πάλι ο μήνας δεν βγαίνει, δεν μπορείς να βάλεις στην άκρη λεφτά. Όμοι γίνεται κάτι να συμβεί, ρε παιδί μου, μια αναποδιά, να χαλάσει ας πούμε ένα πλυντήριο, ένα ψυγείο και να θέλεις να φωνάξεις έναν ηλεκτρολόγο, ένα υδραυλικό που να πάρει. Δεν έχεις 5 φράγκα στην άκρη. Δεν σου το επιτρέπουν. Στον Γιώργο, καλημέρα. Επέστρεψα, λέει, από το πλοίο του που δούλευα μετά από 6 μήνες απουσίας. Με αυτές τις τιμές που βλέπω σε καύσιμα και σούπερ μάρκετ, απορώ πως βγαίνουν κάποιες οικογένειες με ένα μόνο μισθό να μπαίνει στο σπίτι. Δεν βγαίνουν. Δεν βγαίνουν, μόνο αυτοί ξέρουν. Είναι όλοι χρεωμένοι. Όλοι είναι χρεωμένοι. Περισσότερες οικογένειες χρωστάνε στη ΔΕΗ, χρωστάνε στην εφορία, χρωστάνε ακόμη και στον μπακάλι της γειτονιάς, γιατί σου λέει ότι θα πάρω κάτι και θα στο δώσω, θα στα πληρώσω όταν πληρωθώ. Καταστάσεις όχι απλά τριτοκοσμικές. Στις τριτοκοσμικές χώρες πιστεύω ότι είναι λίγο καλύτερα από ότι είμαστε εμείς εδώ πέρα. Όταν θέλεις λοιπόν το 70% του μισθού σου μόνο για το ενίκιο, και εγώ σου λέω άντε δεν έχεις ενίκιο. Κομμάτια να δει, δεν έχεις ενίκιο. Όταν έχεις μια τετραμελή οικογένεια όμως και παίρνεις 1.000-1.200 εγώ σου λέω το μήνα, φτάνουνε, δεν φτάνουν. Που κάποτε όποιος έπαιρνε 1.200 ευρώ το μήνα, βασιλιάς, άρχοντας. Τώρα, είναι το 2026 που δεν υπάρχουνε. Παίρνεις 1.200 ευρώ και δεν σου φτάνουνε. Και για να τα πάρεις τα 1.200 πρέπει να κάνεις και δύο δουλειές σε πολλές εκ των περιπτώσεων. Έτσι πως έχουν καταντήσει την όλη κατάσταση η φαμίλια της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα στον Χρήστο. Βλέποντας, λέει, το χθεσινό ντοκιμαντέρ στο Sky για τα χρόνια των μνημονίων, κατάλαβα πως δεν υπήρχε κανένα σχέδιο διάσωσης και συνεργασίας των δύο πλευρών και ο χαζός κόσμος έτρεξε να αγοράσει την Ιθάγη του Τσίπρα, του μεγαλύτερου πολιτικού απατεώνα που πέρασε από τη χώρα. Ο Χρήστος από την Αθήνα. Παιδιά, το ξαναλέω, δεν το έχω δει το ντοκιμαντέρ του Sky. Δεν έχω ιδέα για το. Ξέρω ότι αναφέρεται στην περίοδο των μνημονίων, αλλά δεν έχω δει για να έχω άποψη για το τι λέει και το τι γίνεται. Άμα θα το δω, θα σας πω. Δεν έχω και τον απαιτούμενο χρόνο. Ίσως μπορέσω να το δω μέσα στο Σαββατοκύριακο, αν ανέβει πουθενά κάτι. Στην Ιωάννα, καλημέρα. Λιθός Ανέστη. Δεν ζούμε, λέει. Ποια η κατάσταση είναι τραγική. Ενίκιο, μάρκετ, μανάβης, κρεοπολείο, λογαριασμοί. Ποια κυβέρνηση έχουμε. Δεν νομίζω, δεν θυμάμαι. Τέτοιο χάλι κυβέρνηση στα χρονικά της Ελλάδος. Τώρα ξύπνησαν, λέει, οι δημοσιογράφοι στα κανάλια. Τόσα χρόνια τους λιβάνιζαν να πάνε στα τσακίδια όλοι. Ποιοι δημοσιογράφοι ξύπνησαν, πες μου. Σε κάτι μικρά κανάλια τα οποία δεν έχουν πάρει χρήματα από τη λίστα Πέτσα, εκεί μπορεί να ακούσεις καμιά αλήθεια. Στα μεγάλα αυτά εδώ πέρα δεν είναι πολύ δύσκολα. Καλημέρα στον φίλο το Σταύρο. Ένα βίντεο. Παιδιά, αυτά τα βίντεο που στέλνετε, άκλα αυτά πηγαίνουν, γιατί δεν μπορούμε να τα δούμε δυστυχώς. Γιατί δεν γίνεται πάνω στη ροή. Καλημέρα στον Κώστα. Σε παρακαλώ, σήκω και φύγε με το καλό. Λέει, έχεις καταστρέψει τα πάντα. Αναφέρεται στο Μητσοτάκι, φυσικά, όχι σε μένα. Στο φίλο του Κωνσταντίνου από την Ευκαρπία. Καλημέρα στην Ιορδάνα από το Βούπερταλ. Καλημέρα στη Βέρα. Τα έχεις μπερδέψει, λέει. Μαρφίν έγινε το 2008. Πρωθυπουργός ήταν ο Καραμαλής τότε. Καϊκή Αθήνα. Όχι, δεν έγινε το 2008. Λάθος δικό μου, λέει. Έχεις δίκιο. Το ξέρω. Μα εγώ για να βγω να πω κάτι σημαίνει το έχω ψάξει. Δεν είναι. Υπάρχει, λέει, και ο φόρος κινητής τηλεφωνίας και σε αυτό το φόρο βάζουν φόρο το ΦΠΑ και εδώ φορολογούν το φόρο, όχι μόνο στα καύσιμα. Αυτά δεν νομίζω να γίνονται πουθενά άλλου στον κόσμο. Δεν γίνονται, όχι. Δεν. Φόρος πάνω στο φόρο. Δηλαδή μιλάμε τώρα για παγκόσμια πρωτοτυπία εδώ πέρα στην Ελλάδα για να μπορούν να μας κλέβουν. Γεια σου Χριστίνα μου, καλημέρα. Καλημέρα στον Παναγιώτη από τα Μέγαρα. Με 12 βαθμούς και ήλιο. Από σήμερα ανεβαίνει και η θερμοκρασία. Η μέγιστη βλέπω θα φτάσει στους 26 βαθμούς. Καλοκαίρι. Στον Νικόλα καλημέρα. Από τη ζεστή και ηλιόλου στη Βιέννη. Οι Έλληνες, λέει, δεν είμαστε αγανακτισμένοι. Κοιμισμένοι είμαστε. Και έτσι αυτοί κάνουν ό,τι θέλουν. Καλημέρα. Ευτυχώς έφυγα και περπατώ με το κεφάλι ψηλά. Να έχεις μια υπέροχη μέρα, ο Νίκος από τη Βιέννη. Γεια σου, Νικόλα μου. Καλημέρα. Καλό πρωινό και στην Βιέννη. Όσοι φύγατε, γλιτώσατε. Ειλικρινά σας το λέω. Όσοι φύγατε, γλιτώσατε. Και θέλει πολλά κιλά από τέτοια, εγώ το λέω. Για να πεις ότι εγώ θα σηκωθώ να φύγω από την Ελλάδα, να πάω σε μια ξένη χώρα όπου θα πρέπει να προσαρμοστώ σε εκείνα τα δεδομένα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το κάνεις. Και μπράβο σας εσείς που είχατε τη μαγιά και το κάνατε. Ειλικρινά το λέω, εγώ όταν μου δόθηκε ευκαιρία δεν μπόρεσα να το κάνω. Όχι ότι μ' αρέσει που φεύγουν οι Έλληνες στο εξωτερικό, σε καμία περίπτωση. Μακάρι όλους αυτούς τους ανθρώπους που αγαπούν την πατρίδα, την Ελλάδα εδώ πέρα περισσότερο από ότι την αγαπούμε εμείς, μακάρι να τους είχαμε εδώ πέρα. Αλλά από τη στιγμή που εδώ δεν έχει μέλλον, το αποτέλεσμα είναι αυτό δυστυχώς. Γεια σου Νικολέτα μου, καλημέρα. Χρόνια πολλά λέει στους εορτάζοντες. Έχω την κόρη μου η οποία γιορτάζει. Να τη χαίρεσαι Νικολέτα μου, χρόνια της πολλά. Πολύχρωμη, υγιής και ό,τι καλύτερο. Στο φίλο τον Πέτρο. Αυτό φέρνει φτώχεια, λέει, νεύρα, προβλήματα και ξεσπάνε στο τιμόνι. Είναι εύκολο να ξεσπάσει ανθρώπους που δεν είναι δικοί σου άνθρωποι. Οι περισσότεροι λόγω της φτώχειας έχουν και προβλήματα στο σπίτι με την οικογένεια. Όλα αυτά μαζεύονται με τα χρόνια. Δυστυχώς είναι μια δύσκολη κατάσταση, την οποία όμως καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε καθημερινά. Ο Σπύρος από τη Συννεφιασμένη Αλόνισο με 11 βαθμούς Κελσίου. Έχουν γίνει όλοι μαγιά, κλανιά και εξάτμιση και έχει επηρεάσει τον κόσμο μας από τον COVID και μετά όλο τρελά πράγματα γίνονται. Σε αυτό θα συμφωνήσω, παιδιά. Από την περίοδο που είχαμε όλα αυτά τα lockdown, που είχαμε το κλείσιμο των ανθρώπων μέσα στα σπίτια, όλη αυτή την υγειονομική, τον υγειονομικό φασισμό τον οποίο βιώσαμε, δυστυχώς, πραγματικά το λέω, η κατάσταση έχει ξεφύγει. Τον αντίκτυπο των lockdown και όλων αυτών των χαζών που μας επέβαλαν τα βλέπουμε σήμερα. Καλημέρα στον φίλο το Σάκη. Όλοι μιλάνε για τα μνημόνια που είναι το αποτέλεσμα. Στην αιτία που μπήκαμε στα μνημόνια δεν αναφέρεται κανένας. Έλαντε. Τόσα χρόνια που τρώγαν όλοι με 10 μασέλες και χρυσά κουτάλια και βολεύανε δικούς τους δεξιά και αριστερά και πέρα δεν μιλάει κανένας. Μπήκαμε στα μνημόνια. Ναι, γιατί μπήκαμε στα μνημόνια, κάτι έγινε. Δεν ξυπνήσαμε ξαφνικά ένα πρωινό και λέμε πάμε ψηφίσουμε μνημόνιο. Δεν είχαμε χρηματικά αποθέματα στα κρατικά ταμεία. Τι έγινε, γιατί μπήκαμε στα μνημόνια. Καλημέρα στην Ρένα από τις Σπέτσες, το Χρυσοβαλάντι, καλημέρα. Εγώ προτείνω λέει να τους μαζέψουμε και να τους στείλουμε στους φρουρούς της Επαναστάσεως να δούμε αν θα ξανακλέψουν, θα τους κρεμάσουν λέει, οι Έλληνες αντέχουν και άλλους φόρους. Στο Θοδωρή από το Περιστέρι καλημέρα. Στη Μαρία καλημέρα, Λιθός Ανέστη. Ο Κωνσταντίνος προχθές λέει θα την πατούσε παραλίγο και η μητέρα μου. Την πήραν τηλέφωνο δήθεν για να κάνουν καταμέτρηση χρυσαφικά. Ευτυχώς έτυχε να είμαι στο σπίτι και μόλις τον είπα ότι ενημέρωσε την αστυνομία το έκλεισε. Προσέχετε τους ηλικιωμένους, μην τους παίρνουν τηλέφωνο και τους εξαπατούν. Γεια σου Αποστόλη μου, καλημέρα στον όμορφο Βόλο. Ο συνονόματος ο Κώστας, καλημέρα Ντίνο λέει, είμαι 43 και όσο θυμάμαι τη ζωή μου είναι σαν να ζω κάθε μέρα το ίδιο όσον αφορά την πολιτική σκηνή. Εμένα κουράστηκε η ψυχή μου λέει, ο υπόλοιπος κόσμος δεν το νιώθει, αυτό δεν ξέρω. Κάντε κάτι και ψηφίστε που να πάρει και να σηκώσει λέει ο Κώστας από το Γυμνό Ευβίας. Γεια σου φίλε μου Κωνσταντίνα. Άντε να τους πείσουμε τώρα να πάνε να ψηφίσουν και ότι έχουν μεγάλη δύναμη στα χέρια τους. Άντε να τους πείσουμε. Γεια σου Δημοσθένη μου, καλημέρα στο πολεμικό ναυτικό. Αληθώς Ανέστη, καλημέρα στη Βούλα. Δεν πίστευα ποτέ, λέει, ότι θα παρακαλώ να γίνει ένα μεγάλο μπαμ. Μήπως και συνέλθουμε. Δεν πρόκειται να συνέλθουμε. Δεδομένο αυτό. Στη Χριστίνα, καλημέρα. Η ψυχολογία μας το μηδέν. Ξυπνάμε κάθε πρωί τα ίδια και τα ίδια. Καμία αισιοδοξία για το μέλλον που θα πάει αυτό σε αυτή τη χώρα, όλο και χειρότερα. Ο Γιώργος λέει: ο μεγαλύτερος πολιτικός απατεώνας είναι ο Κούλης και όχι ο Τσίπρας. Καλημέρα στον φίλο τον Χρήστο από την πρωτεύουσα. Ο Πάτερ Νεκτάριος καλημερίζει όλους τους ακροατές του σταθμού. Ζάχαρη όλα λέει: μην γκρινιάζετε. Η κυρία Ελισάβετ μου λέει ότι ζούμε την απόλυτη ξεφτύλα για να τρώνε τα λαμόγια. Όλοι όσοι πέρασαν, πού πήγε η αξιοπρέπειά σου. Έλατε, μας τα ρίμαξαν όλα. Δυστυχώς. Στη Μαρία από τις Οικές, καλημέρα Λιθός Ανέστη. Νεολαία με αρχές σήμερα δεν υπάρχει, εκτός εξαιρέσεων. Το βλέπω λέει στα λεωφορεία με τα πολλά σκουλαρίκια παντού, με ζωγραφισμένα χέρια και προπάντων για την αδιαφορία στους μεγαλύτερους. Σκυμμένοι όλοι στα κινητά τους και δεν τους ενδιαφέρει τίποτα για τους γύρω τους. Εντάξει, δεν έχει να κάνει με το σκουλαρίκι ή με το τατουάζ. Έχει να κάνει με το πώς σκέφτεται ο νέος και δυστυχώς οι περισσότεροι νέοι δεν σκέφτονται. Στο Δημήτρη, καλημέρα. Όπως τα λες, έτσι είναι. Λέει ενειδίκευτο στη Γερμανία. 1800 να ξυπνήσουν επιτέλους τα πρόβατα να αλλάξουμε κυβέρνηση. Βελόπουλος, ελληνική λύση. Αλήθεια, υπάρχει όνομα πόλεμος ή πολέμιος. Όχι, δεν νομίζω. Δεν έχω ακούσει κάτι, δεν έχω κάτι υπόψη. Στο φίλο τον Νίκο καλημέρα, μα βρεις δουλειά στο εξωτερικό όλα είναι καλύτερα από εδώ. Στημένα είναι τα μνημόνια, εσκεμμένη θανάτωση της Ελλάδος και της ζωής μας. Η Δέσποινα από το ταξί καλημέρα. Φτάνει πια λέει η Έλεος, ας παραιτηθούν να τελειώνουμε. Κουραστήκαμε και συγχαθήκαμε να τους βλέπουμε να μας κοροϊδεύουν κατάμουτρα. Καλημέρα και στο φίλο τον Άγγελο, καλό πρωινό. Η ώρα είναι σχεδόν 8 και κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που κάναμε παρεούλα και αυτό το πρωινό. Θεού θέλοντος, αύριο θα είμαστε εδώ στις 6 υγεία να έχουμε να τα ξαναπούμε. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό Τρίτης, να είστε όλοι καλά και προσοχή στους δρόμους, μην τζακώνεστε. Καλημέρα σας, καλό πρωινό.
1: Είστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ραδιόραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Τα υποκατασκευή έργα ανάπλασης και άθλησης στα Τριαντέικα Αγρινίου επισκέφτηκαν οι αντιπεριφερειάρχες Θανάσης Μαυρομάτης και Νίκος Κατσακιώρης. Κατά την επίσκεψή τους, στο νέο χώρο άθλησης στην τοπική κοινότητα Ελαιόφυτου ενημερώθηκαν για την πορεία των εργασιών και διαπίστωσαν την εξέλιξη ενός έργου που αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό σημείο άθλησης και αναψυχής για τους κατοίκους. Παράλληλα, είδαν από κοντά τη συνολική ανάπλαση της περιοχής, η οποία περιλαμβάνει σύγχρονο φωτισμό και δεντροφυτεύσεις, συμβάλλοντας στην αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του χώρου. Στις δηλώσεις τους υπογράμμισαν τη σημασία υλοποίησης έργων που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ενισχύουν την ποιότητα ζωής των πολιτών, τονίζοντας ότι η περιφέρεια συνεχίζει με συνέπεια παρεμβάσεις σε υποδομές, άθληση και βιώσιμη ανάπτυξη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στο Αγρίνιο την Τετάρτη 6 Μαΐου λόγω του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Από τις 2.30 έως τις 4.30 θα εφαρμοστούν προσωρινές και κυλιόμενες διακοπές κυκλοφορίας σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, ενώ περιορισμοί θα υπάρξουν και σε βασικούς οδικούς άξονες και στην Ιόνια Οδό. Παράλληλα, θα ισχύσει απαγόρευση στάσης και στάθμευσης σε επιλεγμένα σημεία. Η τροχέα καλεί τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες με τα μέτρα να αέρονται σταδιακά μετά τη διέλευση των αθλητών. Με πρωτοβουλία του EcoSite υπογράφηκε στην Αθήνα η διακήρυξη πράσινα κατασκευαστικά υλικά, νέα πρότυπα και κλιματικά ουδέτερες πόλεις με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Η διακήρυξη στοχεύει στη μετάβαση σε βιώσιμες κατασκευές με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και ενίσχυση της κλιματικής ανθεκτικότητας. Την περιφέρεια εκπροσώπησε ο Λίνος Μπλέτσας, τονίζοντας ότι η κυκλική οικονομία και η απανθρακοποίηση των κατασκευών αποτελούν βασικούς και εφικτούς στόχους. Μεγάλη είναι η προσέλευση πιστών στο Μεσολόγγι για την ιερά εικόνα της Παναγίας Άξιον Εστί κατά την τρίτη μέρα του προσκυνήματος. Την Κυριακή του Παραλίτου, 3 Μαΐου 2026, τελέστηκε πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία στον ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα, προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας Δαμασκηνού. Στη λειτουργία συμμετείχαν και εκπρόσωποι της ιεράς κοινότητας Αγίου Όρους με την παρουσία του πρωτεπιστάτη γέροντος Αβραάμ Λαβριώτη. Την παρέτησή του από τη θέση του Δημοτικού Συμβούλου Μεσολογγίου υπέβαλε ο Νίκος Μουρκογιάννης, ο οποίος είχε αντικαταστήσει τον Πάνο Κατσούλη. Στην επιστολή του επικαλείται προσωπικούς και επαγγελματικούς λόγους, ωστόσο σε αναρτήσεις του αφήνει αιχμές για βαθύτερα αίτια, σημειώνοντας μεταξύ άλλων, ο κύκλος έκλεισε. Στη δημοκρατία η συνένεση δεν αποτελεί απαραίτητο πρόδρομο της συνενοχής και ευτυχώς δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Με πρωτοβουλία του EcoSite υπογράφηκε στην Αθήνα διακήρυξη πράσινα κατασκευαστικά υλικά, νέα πρότυπα και κλιματικά ουδέτερες πόλεις με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Η διακήρυξη σηματοδοτεί τη μετάβαση σε βιώσιμες κατασκευές με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και την ανάπτυξη κλιματικά ουδέτερων πόλεων. Από το ΔΔΕ ανακοινώθηκε προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος την Τρίτη, 5 Μαΐου 2026, από τις 8 το πρωί έως τις 1 το μεσημέρι, στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αμφιλοχίας από τον οικισμό Παραζάρια έως πρατήριο καυσίμων ΕΚΟ. Η επανατροφοδότηση μπορεί να γίνει χωρίς προειδοποίηση και νωρίτερα από το προβλεπόμενο, ενώ για λόγους ασφαλείας οι πολίτες καλούνται να θεωρούν τα δίκτυα συνεχώς υποτάσσει και να μην προσεγγίζουν αγωγούς ή άλλα στοιχεία. Φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτική έκταση στην περιοχή Πλατανίτη Ναυπακτίας υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες κατάφεραν να θέσουν την πυρκαγιά υπό πλήρη έλεγχο πριν αυτή επεκταθεί παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Για τα αίτια της φωτιάς διενεργείται προανάκριση από το αρμόδιο τμήμα. Το Μουσικό Σχολείο Αγρινίου διοργανώνει πολιτιστική εκδήλωση με τίτλο «Μελοποιημένη ποίηση, αναδρομή και ιχνηλάτηση» την Τετάρτη 6 Μαΐου 2026 στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου. Η εκδήλωση παρουσιάζει την ελληνική ποίηση μέσα από μελοποίησή της με μαθητές και εκπαιδευτικούς να αναδεικνύουν τη διαχρονική σχέση λόγου και μουσικής μέσα από έργα σημαντικών ποιητών και συνθετών. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
3: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό. Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
4: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4OZ Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4OZ Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
3: Στο Zenith Κρυστάλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
5: Βάλτε στο τραπέζι σας τα τυροκομικά προϊόντα Παπαθανασίου. Με τη γνωστή εγγυημένη ποιότητα και όπως πάντα με σεβασμό στον καταναλωτή. Τυροκομικά Παπαθανασίου. Στη Σιαδήμα 1 και Παναγοπούλου.
6: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
7: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
6: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
7: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
6: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
7: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
6: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
7: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
6: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
7: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
6: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
8: Κοσμηματοπολείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπολείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα αξιόπιστα. Κοσμηματοπολείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, Πρώτος Όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνα 26310 24090 και 697
9: 2310-7276-060.
10: Άνοιξη.
11: Ώρα για ανανέωση.
10: Καλοκαίρι.
11: Καιρός για καθαρό σκάφος.
10: Φθινόπωρο.
11: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
10: Χειμώνας.
11: Καθαριότητα παντός καιρού.
10: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
11: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
10: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
11: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-6359-96, 6942-033-040 και 690-8737-470.
10: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
12: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
13: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
12: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
14: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
12: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
14: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
12: Είτε είστε επαγγελματίας είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
15: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matchas Equipment.
16: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matchas Equipment.
17: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matchas Equipment.
16: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης, υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matchas Equipment.
17: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
16: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410-47100.
17: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
18: Είναι μία, μόνο μία.
19: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και φθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
20: Πώς κοιμήθηκες χθες?
21: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
20: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
22: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
20: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
22: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
23: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
24: Μήπως να πετάμε τότε?
23: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
25: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι?
26: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
27: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
26: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
27: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
26: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
27: Καθαριστήρια So Clean.
26: Στο Αγρίνιο, με δύο καταστήματα. Ηρώων Πολυτεχνείου 15
27: και πλατεία 3 Φανάρια.
26: Και στο www.showclean.gr.
25: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το Show Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 8:30.
2: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Bulubasis Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Bulubasis Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Bulubasis Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
3: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-58606. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
4: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
5: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
4: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον πάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
1: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
4: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι, αλλιώς.
1: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
4: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
6: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
7: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
6: Από πού την είχατε πάρει?
7: Από το γυροδικείο!
8: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
7: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη δήλωση στη μάνα της.
8: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
9: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
10: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
9: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410-49-049.
10: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρωγών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410-25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά. Η κορυφαία επιλογή.
2: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410-55-829, 6984-69-65-82.
11: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot, πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310 23 433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
12: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους, σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
13: Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Σας ευχόμαστε καλές γιορτές με καθαρό σπίτι και οργανωμένο χώρο. Οικείων, Σουλίου 49, 26410-25776.
14: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-20-117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
15: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
16: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
15: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
16: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
15: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
16: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
17: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
16: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
18: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932-326262 και 6974-675631.
19: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
20: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
21: Crystal Perfection. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού. Αναλαμβάνουμε πολυκατοικίες, γραφεία, καταστήματα και σκάφη. Εξειδικευμένες υπηρεσίες με σύγχρονα μέσα και έμφαση στο αποτέλεσμα. 24-ωρη εξυπηρέτηση με άμεση ανταπόκριση σε κάθε ανάγκη. Ο πρώτος γενικός καθαρισμός και η απολύμανση του χώρου εντελώς δωρεάν. Crystal Perfection 6943-035-355 26410-31-835. Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410-46922.
22: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ραδιόραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Τα υποκατασκευή έργα ανάπλασης και άθλησης στα 30 Αγρινίου επισκέφτηκαν οι αντιπεριφερειάρχες Θανάσης Μαυρομάτης και Νίκος Κατσακιώρης. Κατά την επίσκεψή τους, στο νέο χώρο άθλησης στην τοπική κοινότητα Ελαιόφυτου ενημερώθηκαν για την πορεία των εργασιών και διαπίστωσαν την εξέλιξη ενός έργου που αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό σημείο άθλησης και αναψυχής για τους κατοίκους. Παράλληλα, είδαν από κοντά τη συνολική ανάπλαση της περιοχής, η οποία περιλαμβάνει σύγχρονο φωτισμό και δεντροφυτεύσεις, συμβάλλοντας στην αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του χώρου. Στις δηλώσεις τους υπογράμμισαν τη σημασία υλοποίησης έργων που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ενισχύουν την ποιότητα ζωής των πολιτών, τονίζοντας ότι η περιφέρεια συνεχίζει με συνέπεια παρεμβάσεις σε υποδομές, άθληση και βιώσιμη ανάπτυξη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στο Αγρίνιο την Τετάρτη 6 Μαΐου λόγω του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Από τις 2.30 έως τις 4.30 θα εφαρμοστούν προσωρινές και κυλιόμενες διακοπές κυκλοφορίας σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, ενώ περιορισμοί θα υπάρξουν και σε βασικούς οδικούς άξονες και στην Ιόνια Οδό. Παράλληλα, θα ισχύσει απαγόρευση στάσης και στάθμευσης σε επιλεγμένα σημεία. Η τροχέα καλεί τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες με τα μέτρα να αέρονται σταδιακά μετά τη διέλευση των αθλητών. Με πρωτοβουλία του EcoSite υπογράφηκε στην Αθήνα η διακήρυξη πράσινα κατασκευαστικά υλικά, νέα πρότυπα και κλιματικά ουδέτερες πόλεις με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Η διακήρυξη στοχεύει στη μετάβαση σε βιώσιμες κατασκευές με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και ενίσχυση της κλιματικής ανθεκτικότητας. Την περιφέρεια εκπροσώπησε ο Λίνος Μπλέτσας, τονίζοντας ότι η κυκλική οικονομία και η απανθρακοποίηση των κατασκευών αποτελούν βασικούς και εφικτούς στόχους. Μεγάλη είναι η προσέλευση πιστών στο Μεσολόγγι για την ιερά εικόνα της Παναγίας Άξιον Εστί κατά την τρίτη μέρα του προσκυνήματος. Την Κυριακή του Παραλίτου, 3 Μαΐου 2026, τελέστηκε πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία στον ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα, προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας Δαμασκηνού. Στη λειτουργία συμμετείχαν και εκπρόσωποι της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους με την παρουσία του πρωτεπιστάτη Γέροντος Αβραάμ Λαβριώτη. Την παρέτησή του από τη θέση του Δημοτικού Συμβούλου Μεσολογγίου υπέβαλε ο Νίκος Μουρκογιάννης, ο οποίος είχε αντικαταστήσει τον Πάνο Κατσούλη. Στην επιστολή του επικαλείται προσωπικούς και επαγγελματικούς λόγους, ωστόσο σε αναρτήσεις του αφήνει αιχμές για βαθύτερα αίτια, σημειώνοντας μεταξύ άλλων, ο κύκλος έκλεισε. Στη δημοκρατία η συνένεση δεν αποτελεί απαραίτητο πρόδρομο της συνενοχής και ευτυχώς δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Με πρωτοβουλία του EcoSite υπογράφηκε στην Αθήνα διακήρυξη πράσινα κατασκευαστικά υλικά, νέα πρότυπα και κλιματικά ουδέτερες πόλεις με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Η διακήρυξη σηματοδοτεί τη μετάβαση σε βιώσιμες κατασκευές με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και την ανάπτυξη κλιματικά ουδέτερων πόλεων. Από το ΔΔΕ ανακοινώθηκε προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος την Τρίτη, 5 Μαΐου 2026, από τις 8 το πρωί έως τις 1 το μεσημέρι, στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αμφιλοχίας από τον οικισμό Παραζάρια έως πρατήριο καυσίμων ΕΚΟ. Η επανατροφοδότηση μπορεί να γίνει χωρίς προειδοποίηση και νωρίτερα από το προβλεπόμενο, ενώ για λόγους ασφαλείας οι πολίτες καλούνται να θεωρούν τα δίκτυα συνεχώς υποτάση και να μην προσεγγίζουν αγωγούς ή άλλα στοιχεία. Φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτική έκταση στην περιοχή Πλατανίτη Ναυπακτίας υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες κατάφεραν να θέσουν την πυρκαγιά υπό πλήρη έλεγχο πριν αυτή επεκταθεί παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Για τα αίτια της φωτιάς διενεργείται προανάκριση από το αρμόδιο τμήμα. Το Μουσικό Σχολείο Αγρινίου διοργανώνει πολιτιστική εκδήλωση με τίτλο «Μελοποιημένη ποίηση, αναδρομή και ιχνηλάτηση» την Τετάρτη 6 Μαΐου 2026 στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου. Η εκδήλωση παρουσιάζει την ελληνική ποίηση μέσα από μελοποίησή της με μαθητές και εκπαιδευτικούς να αναδεικνύουν τη διαχρονική σχέση λόγου και μουσικής μέσα από έργα σημαντικών ποιητών και συνθετών. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
2: Η μέρα θέλει ράδιο όραμα.
3: Η νύχτα
2: θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, πατισερί. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, πατισερί, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
4: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετολικού νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26 320 22 558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
5: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριό της Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
6: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια Τραγουλιάς, ο Αράκινθος. Πολύχρονη εμπειρία στον καθαρισμό και στη φύλαξη χαλιών, μοκετών, παπλωμάτων. Τα πιτοκαθαριστήρια Τραγουλιάς, ο Αράκινθος. Στη Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-46089. 6979-11-9040. Με το σεβασμό που αξίζει στα χαλιά.
8: Όργας Κλίν. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043.
9: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
10: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
11: Γιατρέ μου, σώσε με! Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου, χάλια!
12: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλατα αμαξίδια όλων των τύπων, ανυψωτικά τουαλέτας, πι, όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας, όλα τα ορθοπαιδικά είδη, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
11: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
12: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
10: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 18 17 28 και 6936 76 52 44.
12: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
13: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
14: Πώς κοιμήθηκες χθες?
15: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
14: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
16: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
14: Ναι. Και ποιος τα κουβαλάει τα στρώματα?
16: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
17: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Όζα Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων, θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose, με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
18: Άνοιξη.
19: Ώρα για ανανέωση.
18: Καλοκαίρι.
19: Καιρός για καθαρό σκάφος.
18: Φθινόπωρο.
19: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
18: Χειμώνας.
19: Καθαριότητα παντός καιρού.
18: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
19: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
18: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
19: τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-6359-96, 6942-033-040 και 690-8737-470.
18: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
0: Ραδιόραμα 101,7 FM Stereo.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Πάθους για ραδιόφωνο. Ραδιόραμα. Πάθους.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθους. Πάθους.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθους για ραδιόφωνο.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 9:30.
3: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα, καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα, 101,7.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
6: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου γωνία. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.
8: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Κι αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04218.
9: Πώς τα πήγατε φέτος με τη θέρμανση?
10: Πώς να πάμε ρε φίλε, φάγαμε πολύ κρύο.
9: Σου έχω λύση που θα σε σώσει. Τώρα είναι η κατάλληλη εποχή που ανοίγει ο καιρός και μπορούν να γίνουν εργασίες.
10: Δηλαδή
9: θα κάνεις το τζάκι σου ενεργειακό όπως το έκανα κι εγώ. Από τον Σωτηρακόπουλο ζέστανα όλο το σπίτι με μεγάλη οικονομία. Ούτε ρεύμα, ούτε πετρέλαιο. Μετατρέπει το παλιό τζάκι σε ενεργειακό. Με κασέτα τζακιού ή τζάκι από την αρχή. Έχει χαμηλή κατανάλωση ξύλων και ζεσταίνει όλο το σπίτι. Θα σωθείς.
11: Τζάκια Σωτηρακόπουλος. Συνεργαζόμενες εταιρείες Volcano, Lava Camin, Arte.
12: Δωρεάν μελέτη χώρου. Όλα μας τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα.
11: Μακρύ 20 Αγρίνιο.
12: Τηλέφωνο 26410 27 940.
11: Σωτηρακόπουλος. Δίνει λύση στη θέρμανση.
8: Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης. 52 χρόνια παράδοση. Εκλεκτά πεντανόστιμα κοτόπουλα. Με την ίδια ποιότητα και την ίδια φροντίδα. Κάθε μέρα. Δωρεάν διανομή κατοίκων. Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης. 26410 54 770.
13: Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
14: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
8: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26410-29932. Και καλά και φθηνά.
15: Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28932. E-shop www.propedia.gr.
8: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410-55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
16: Θεσπέσιες λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές. Το θεμελί μόνο θες.
17: Ψητοπολείο Θεμελής.
16: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
17: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410-520-79 από 12 το πρωί.
16: Ψητοπολείο Θεμελής. Πλατεία Καραπανέικα.
17: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
8: Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Ταπιτοκαθαριστήρια ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Ταπιτοκαθαριστήρια ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 2635-091-345. 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
1: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
8: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13, 2641-025-165.
18: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
19: Οπ, έλα εδώ, έλα εδώ. Πού είναι τα κουλουράκια?
20: Α, δεν ξέρω, δεν τα είδα.
19: Δεν τρέπεσαι λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, στο λέω.
20: Κοίτα ποιος μιλάει. Γιατί... Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
19: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Βολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Μάζω λίγο. Άλλωστε, όπως λείπει, εγώ χτίζω κόρμι.
21: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410 50 802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
22: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
23: Το αξεσουάρ που δεν αποχωρίζεσαι είναι το άρωμά σου. Άρωμα το πολύολο παρφουμέ. Ποιοτικά γαλλικά αρώματα. Κρέμε σώματος με οποιαδήποτε μυρωδιά. Le Parfumer. Τηλέφωνο 26415514 45. Παπαστράτου 39 και Σάκη Καράγιοργα, Αγρίνη.
24: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand, καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού, τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα, Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50 153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
25: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7. Ράδιο Όραμα.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

είπε πως τελειώσατε, δεν θέλει να σε ξέρει. Μη είπε σε ξεπέρασε και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πώς να σου το πω.

ο ψευτοεγωισμός της τι να σου πω, πώς να σου το πω, λυπάμαι. Όμως εγώ

0: radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το ραδιόραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Τα υποκατασκευή έργα ανάπλασης και άθλησης στα 30 οίκα Αγρινίου επισκέφτηκαν οι αντιπεριφερειάρχες Θανάσης Μαυρομάτης και Νίκος Κατσακιώρης. Κατά την επίσκεψή τους, στο νέο χώρο άθλησης στην τοπική κοινότητα Ελαιόφυτου ενημερώθηκαν για την πορεία των εργασιών και διαπίστωσαν την εξέλιξη ενός έργου που αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό σημείο άθλησης και αναψυχής για τους κατοίκους. Παράλληλα, είδαν από κοντά τη συνολική ανάπλαση της περιοχής, η οποία περιλαμβάνει σύγχρονο φωτισμό και δεντροφυτεύσεις, συμβάλλοντας στην αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του χώρου. Στις δηλώσεις τους υπογράμμισαν τη σημασία υλοποίησης έργων που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ενισχύουν την ποιότητα ζωής των πολιτών, τονίζοντας ότι η περιφέρεια συνεχίζει με συνέπεια παρεμβάσεις σε υποδομές, άθληση και βιώσιμη ανάπτυξη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στο Αγρίνιο την Τετάρτη 6 Μαΐου λόγω του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Από τις 2.30 έως τις 4.30 θα εφαρμοστούν προσωρινές και κυλιόμενες διακοπές κυκλοφορίας σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, ενώ περιορισμοί θα υπάρξουν και σε βασικούς οδικούς άξονες και στην Ιόνια Οδό. Παράλληλα, θα ισχύσει απαγόρευση στάσης και στάθμευσης σε επιλεγμένα σημεία. Η τροχέα καλεί τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες με τα μέτρα να αέρονται σταδιακά μετά τη διέλευση των αθλητών. Με πρωτοβουλία του EcoSite υπογράφηκε στην Αθήνα η διακήρυξη πράσινα κατασκευαστικά υλικά, νέα πρότυπα και κλιματικά ουδέτερες πόλεις με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Η διακήρυξη στοχεύει στη μετάβαση σε βιώσιμες κατασκευές με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και ενίσχυση της κλιματικής ανθεκτικότητας. Την περιφέρεια εκπροσώπησε ο Λίνος Μπλέτσας, τονίζοντας ότι η κυκλική οικονομία και η επανθρακοποίηση των κατασκευών αποτελούν βασικούς και εφικτούς στόχους. Μεγάλη είναι η προσέλευση πιστών στο Μεσολόγγι για την ιερά εικόνα της Παναγίας Άξιον Εστί κατά την τρίτη μέρα του προσκυνήματος. Την Κυριακή του Παραλίτου, 3 Μαΐου 2026, τελέστηκε πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία στον ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα, προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας Δαμασκηνού. Στη λειτουργία συμμετείχαν και εκπρόσωποι της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους με την παρουσία του πρωτεπιστάτη γέροντος Αβραάμ Λαβριώτη. Την παρέτησή του από τη θέση του Δημοτικού Συμβούλου Μεσολογγίου υπέβαλε ο Νίκος Μουρκογιάννης, ο οποίος είχε αντικαταστήσει τον Πάνο Κατσούλη. Στην επιστολή του επικαλείται προσωπικούς και επαγγελματικούς λόγους, ωστόσο σε αναρτήσεις του αφήνει αιχμές για βαθύτερα αίτια, σημειώνοντας μεταξύ άλλων, ο κύκλος έκλεισε. Στη δημοκρατία η συνένεση δεν αποτελεί απαραίτητο πρόδρομο της συνενοχής και ευτυχώς δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Με πρωτοβουλία του EcoSite υπογράφηκε στην Αθήνα διακήρυξη πράσινα κατασκευαστικά υλικά, νέα πρότυπα και κλιματικά ουδέτερες πόλεις με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Η διακήρυξη σημαδοδοτεί τη μετάβαση σε βιώσιμες κατασκευές με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και την ανάπτυξη κλιματικά ουδέτερων πόλεων. Από το ΔΔΕ ανακοινώθηκε προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος την Τρίτη, 5 Μαΐου 2026, από τις 8 το πρωί έως τις 1 το μεσημέρι, στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αμφιλοχίας από τον οικισμό Παραζάρια έως πρατήριο καυσίμων ΕΚΟ. Η επανατροφοδότηση μπορεί να γίνει χωρίς προειδοποίηση και νωρίτερα από το προβλεπόμενο, ενώ για λόγους ασφαλείας οι πολίτες καλούνται να θεωρούν τα δίκτυα συνεχώς υποτάσσει και να μην προσεγγίζουν αγωγούς ή άλλα στοιχεία. Φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτική έκταση στην περιοχή Πλατανίτη Ναυπακτίας υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες κατάφεραν να θέσουν την πυρκαγιά υπό πλήρη έλεγχο πριν αυτή επεκταθεί παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Για τα αίτια της φωτιάς διενεργείται προανάκριση από το αρμόδιο τμήμα. Το Μουσικό Σχολείο Αγρινίου διοργανώνει πολιτιστική εκδήλωση με τίτλο «Μελοποιημένη ποίηση, αναδρομή και ιχνηλάτηση» την Τετάρτη 6 Μαΐου 2026 στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου. Η εκδήλωση παρουσιάζει την ελληνική ποίηση μέσα από μελοποίησή της με μαθητές και εκπαιδευτικούς να αναδεικνύουν τη διαχρονική σχέση λόγου και μουσικής μέσα από έργα σημαντικών ποιητών και συνθετών. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Ραδιόραμα.
2: Πάθος.
4: Ραδιόραμα.
2: Πάθος. Πάθος.
4: Ραδιόραμα.
2: Πάθος για ραδιόφωνο.
5: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
6: Ζώτο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
7: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
6: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
7: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
6: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
7: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
6: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
7: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
6: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
7: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
6: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
8: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
9: Μάλιστα.
8: Οπ, πρόσεχε, το φωτιστικό είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
9: Μέρι.
8: Έλα.
9: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
8: Γιατί?
9: Παίρνω στον Καλλιντέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
10: Καλλιντέρις. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
9: Καλλιντέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975-684261. Ξέρει καλύτερα.
11: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μια βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 47 996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
8: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
12: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
8: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
12: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
8: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
12: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
13: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
12: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
14: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932-326262 και 6974-675631.
15: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
16: Άνοιξη.
17: Ώρα για ανανέωση.
16: Καλοκαίρι.
17: Καιρός για καθαρό σκάφος.
16: Φθινόπωρο.
17: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
16: Χειμώνας.
17: Καθαριότητα παντός καιρού.
16: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
17: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
16: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
17: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-6359-96, 6942-033-040 και 690-8737-470.
16: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
3: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Dimis. Sport και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέμουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Dimis. Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Dimis. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
18: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
19: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
20: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
19: Από πού την είχατε πάρει?
20: Από το γυροδικείο!
21: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
20: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη δήλωση στη μάνα της.
21: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
22: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
23: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
22: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410-49-049.
23: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
24: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4OZ Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4OZ Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
25: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
26: Όταν οι άλλοι αναζητούν μια σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
25: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
26: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
25: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
26: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
25: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
26: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
25: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47 2720.
26: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
27: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 10:30.
2: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ράδιο όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι.

0: για όλους μας.
1: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νεάπολη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
2: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
3: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
2: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
4: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
2: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
4: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
2: Είτε είστε επαγγελματίας είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 0 26 60.
5: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26 310 51 398. Αμούργης Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
6: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
7: Σε κάθε στιγμή της ζωής σας, τα κοσμήματα έχουν τον τρόπο να κάνουν τα πάντα ξεχωριστά. Στα κοσμήματα Καθρίτσας, στην Ιωάννου Σταϊκού 2 στο Αγρίνιο, η τέχνη συναντά την παράδοση. Εργαστήριο και έκθεση κοσμημάτων με χειροποίητες δημιουργίες και υψηλή αισθητική σε σταυρούς βάπτισης και δέρες γάμου. Και τώρα στο νέο μας κατάστημα Απόψη και Κόσμημα στην Παπαστράτου 39 σας περιμένει μεγάλη συλλογή με επώνυμα ασημένια κοσμήματα και είδη δώρων. Κοσμήματα Καθρίτσας, Άποψη και Κόσμημα. Στόχος μας να φωτίσουμε κάθε σας στιγμή με κομψότητα και
8: στήριξη. Supermarket Αστέρας. Εδώ βρίσκεται κάθε μέρα μεγάλη ποικιλία προϊόντων, ποιότητα και τιμές που κάνουν τη διαφορά. Supermarket Αστέρας. Τρόφιμα, είδη καθημερινής χρήσης και επώνυμα προϊόντα. Με συνεχείς προσφορές για όλη την οικογένεια. Supermarket Αστέρας. Ποιότητα και οικονομία κάθε μέρα. Αγίου Κωνσταντίνου 30, Αγρίνιο. 26 41 0 49 526. Υπεύθυνος καταστήματος Γιώργος Μουστρούφας.
9: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κόβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
10: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου, με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μάμα μία! Και η πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26 41 0 44 555.
11: Μάμα μία! Η συνταγή της επιτυχίας.
12: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μυρίζουν ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Miris. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
0: Κουτερίς Bakery. Αυθεντικές γεύσεις που γεμίζουν το σπίτι άρωμα. Φρεσκοψημένο ψωμί, εκλεκτά γλυκά και ποιότητα που φαίνεται σε κάθε μπουκιά, κάθε μέρα. Μοιραστείτε χαρά, γεύση και παράδοση με φρέσκα προϊόντα φούρνου, αρωματικό καφέ και γλυκές δημιουργίες που ξεχωρίζουν. Κουτέρις Bakery. Γεύση που μένει.
3: Μία μπάλα, 10 κορίνες. Strike. Στο Cosmic Bowling η βραδιά μόλις ξεκινά. Αρχίζεις με ένα bowling, συνεχίζεις με μια παρτίδα μπιλιάρδο και χαλαρώνεις με καφέ και τηλεόραση.
13: Σιγά μη γυρίσουμε όλον τον ομό για να βγούμε μια βόλτα.
3: Δεν κατάλαβες, για το ίδιο μέρος μιλάω. Cosmic Center, ψυχαγωγικό αθλητικό κέντρο. Bowling, καφέ, TV, games και μπιλιάρδο σε έναν πλήρη χώρο διασκέδασης.
13: Καλά, και τα παιδιά?
3: Θα τα αφήσουμε να παίξουν στον πεδότοπο και θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Cosmic Center, Γιαννούζη Αγρινίου. 2641-044-664. cosmicpavlabowling.gr.
14: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε που πατάμε.
15: Μήπως να πετάμε τότε?
14: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
16: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι?
17: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
18: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
17: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
18: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
17: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
18: Καθαριστήρια So Clean.
17: Στο Αγρίνιο, με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
18: και πλατεία 3 Φανάρια.
17: Και στο www.soclean.gr.
16: Είδες, μαμά, έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
13: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
19: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή?
20: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
13: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερα του.
20: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
13: Τηλέφωνο 2641-057-778.
20: Εδώ θα βρείτε επίσης το ΚΘΑΠ Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
21: Ακούτε ράδιο Όραμα στους 100.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ραδιόραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Τα υποκατασκευή έργα ανάπλασης και άθλησης στα 30 Αγρινίου επισκέφτηκαν οι αντιπεριφερειάρχες Θανάσης Μαυρομάτης και Νίκος Κατσακιώρης. Κατά την επίσκεψή τους, στο νέο χώρο άθλησης στην τοπική κοινότητα Ελαιόφυτου ενημερώθηκαν για την πορεία των εργασιών και διαπίστωσαν την εξέλιξη ενός έργου που αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό σημείο άθλησης και αναψυχής για τους κατοίκους. Παράλληλα, είδαν από κοντά τη συνολική ανάπλαση της περιοχής, η οποία περιλαμβάνει σύγχρονο φωτισμό και δεντροφυτεύσεις, συμβάλλοντας στην αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του χώρου. Στις δηλώσεις τους υπογράμμισαν τη σημασία υλοποίησης έργων που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ενισχύουν την ποιότητα ζωής των πολιτών, τονίζοντας ότι η περιφέρεια συνεχίζει με συνέπεια παρεμβάσεις σε υποδομές, άθληση και βιώσιμη ανάπτυξη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στο Αγρίνιο την Τετάρτη 6 Μαΐου λόγω του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Από τις 2.30 έως τις 4.30 θα εφαρμοστούν προσωρινές και κυλιόμενες διακοπές κυκλοφορίας σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, ενώ περιορισμοί θα υπάρξουν και σε βασικούς οδικούς άξονες και στην Ιόνια Οδό. Παράλληλα, θα ισχύσει απαγόρευση στάσης και στάθμευσης σε επιλεγμένα σημεία. Η τροχέα καλεί τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες με τα μέτρα να αέρονται σταδιακά μετά τη διέλευση των αθλητών. Με πρωτοβουλία του EcoSite υπογράφηκε στην Αθήνα η διακήρυξη πράσινα κατασκευαστικά υλικά, νέα πρότυπα και κλιματικά ουδέτερες πόλεις με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Η διακήρυξη στοχεύει στη μετάβαση σε βιώσιμες κατασκευές με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και ενίσχυση της κλιματικής ανθεκτικότητας. Την περιφέρεια εκπροσώπησε ο Λίνος Μπλέτσας, τονίζοντας ότι η κυκλική οικονομία και η απανθρακοποίηση των κατασκευών αποτελούν βασικούς και εφικτούς στόχους. Μεγάλη είναι η προσέλευση πιστών στο Μεσολόγγι για την ιερά εικόνα της Παναγίας Άξιον Εστί κατά την τρίτη μέρα του προσκυνήματος. Την Κυριακή του Παραλίτου, 3 Μαΐου 2026, τελέστηκε πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα, προεξάρχοντας του Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας Δαμασκηνού. Στη λειτουργία συμμετείχαν και εκπρόσωποι της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους με την παρουσία του πρωτεπιστάτη Γέροντος Αβραάμ Λαυριώτη. Την παρέτησή του από τη θέση του Δημοτικού Συμβούλου Μεσολογγίου υπέβαλε ο Νίκος Μουρκογιάννης, ο οποίος είχε αντικαταστήσει τον Πάνο Κατσούλη. Στην επιστολή του επικαλείται προσωπικούς και επαγγελματικούς λόγους, ωστόσο σε αναρτήσεις του αφήνει αιχμές για βαθύτερα αίτια, σημειώνοντας μεταξύ άλλων, ο κύκλος έκλεισε. Στη δημοκρατία η συνένεση δεν αποτελεί απαραίτητο πρόδρομο της συνενοχής και ευτυχώς δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Με πρωτοβουλία του EcoSite υπογράφηκε στην Αθήνα διακήρυξη πράσινα κατασκευαστικά υλικά, νέα πρότυπα και κλιματικά ουδέτερες πόλεις με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Η διακήρυξη σημαδοδοτεί τη μετάβαση σε βιώσιμες κατασκευές με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και την ανάπτυξη κλιματικά ουδέτερων πόλεων. Από το ΔΔΕ ανακοινώθηκε προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος την Τρίτη, 5 Μαΐου 2026, από τις 8 το πρωί έως τις 1 το μεσημέρι, στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αμφιλοχίας από τον οικισμό Παραζάρια έως πρατήριο καυσίμων ΕΚΟ. Η επανατροφοδότηση μπορεί να γίνει χωρίς προειδοποίηση και νωρίτερα από το προβλεπόμενο, ενώ για λόγους ασφαλείας οι πολίτες καλούνται να θεωρούν τα δίκτυα συνεχώς υποτάσσει και να μην προσεγγίζουν αγωγούς ή άλλα στοιχεία. Φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτική έκταση στην περιοχή Πλατανίτη Ναυπακτίας υπό αδιαυκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες κατάφεραν να θέσουν την πυρκαγιά υπό πλήρη έλεγχο πριν αυτή επεκταθεί παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Για τα αίτια της φωτιάς διενεργείται προανάκριση από το αρμόδιο τμήμα. Το Μουσικό Σχολείο Αγρινίου διοργανώνει πολιτιστική εκδήλωση με τίτλο «Μελοποιημένη ποίηση, αναδρομή και ιχνηλάτηση» την Τετάρτη 6 Μαΐου 2026 στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου. Η εκδήλωση παρουσιάζει την ελληνική ποίηση μέσα από μελοποίησή της με μαθητές και εκπαιδευτικούς να αναδεικνύουν τη διαχρονική σχέση λόγου και μουσικής μέσα από έργα σημαντικών ποιητών και συνθετών. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ραδιόραμα.
0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
2: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
3: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641051177 και 694-77-02827.
2: Κύκλος ανακύκλωση. Κύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
4: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
5: Το Double Espresso Café.
4: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
5: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
4: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
5: Double Espresso Café. Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
4: Για delivery, καλέστε στο 26413-06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
5: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή volt.
4: Double Espresso Café.
5: Διπλή απόλαυση.
6: Crystal Perfection. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού. Αναλαμβάνουμε πολυκατοικίες, γραφεία, καταστήματα και σκάφη. Εξειδικευμένες υπηρεσίες με σύγχρονα μέσα και έμφαση στο αποτέλεσμα. 24ωρη εξυπηρέτηση με άμεση ανταπόκριση σε κάθε ανάγκη. Ο πρώτος γενικός καθαρισμός και η απολύμανση του χώρου εντελώς δωρεάν. Crystal Perfection. 6943-035-355. 2641-031-835.
7: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους, σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ, σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
6: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
8: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
9: Με τη μέθοδο Dallas.
8: Γκαραζόπορτες ρολά μηχανισμοί.
9: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
8: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
9: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
8: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
9: Dallas.
8: Γκαραζόπορτες ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
9: Τηλέφωνα 26410-45544
8: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
10: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
11: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Παπαγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
12: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410-55-829, 6984-69-65-82.
13: Άνοιξη.
14: Ώρα για ανανέωση.
13: Καλοκαίρι.
14: Καιρός για καθαρό σκάφος.
13: Φθινόπωρο.
14: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
13: Χειμώνας.
14: Καθαριότητα παντός καιρού.
13: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
14: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
13: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
14: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942 6359 96 6942 033 040 και 690 8737 470.
13: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
15: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
16: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετωλικού νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26-320-22-558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
17: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-20-117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
18: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 11:30.
2: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, πατισερή, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
3: Για να τσουλάνε όλα, ζάχαρη με γερά κρατήματα και υψηλές επιδόσεις Ζαχαρίς Tires. Όλες οι κορυφαίες μάρκες ελαστικών είναι εδώ για κάθε τύπο οχήματος. Ακόμα, ζάντες, αμορτισέρ και ευθυγραμμίσεις. Εξυπηρέτηση με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια και την εγγύηση ενός ονόματος που εμπιστεύονται όλοι. Ζαχαρίς Tires. Θράκης 4, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-39910, 6983-646366 και 6984-170-993. Ζαχαρίς Tires και φύγες.
2: Μήλος, αρτοποιή αλευροποιία. Τα πιο λαχταριστά γευστικά τσουρέκια με υλικά παραγωγής μας. Σας περιμένουμε για αλεύρι, ψωμί, σνακς, γλυκό και καφέ σε 8 σημεία. Φιλίας 34, Τσερτσέτη 18, Λουριώτου 8, Παπαϊωάννου και Παλαμά, Σπύρου Τσικνιά και Ζωοδόχου Πηγής 1, Δασκαλοπούλου και Καλυβίων, Κρυστάλλι και Πόρου και στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο της Νεάπολης. Με κυλινδρόμηλο και πετρόμηλο για την παραγωγή αλεύρων εξαιρετικής ποιότητας. Μήλος αρτοποιή αλευροποιία. Ένα σίγουρα στο δρόμο σου. Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά. Αξιόπιστα. Απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρώων Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410-46922.
4: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
5: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
4: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
5: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
4: Νταγιάντα Σιλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
5: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
4: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
5: Νταγιάντα Σιλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
4: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
5: Νταγιάντα Σιλίας. Η τέλεια λύση.
6: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
7: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
6: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
8: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar, πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
6: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι, αλλιώς.
8: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
6: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
8: Για μυρωδάτο καφέ. Για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Cafe. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
9: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα.
2: Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 2641-056-354.
10: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποθήτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
11: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
12: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
11: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
12: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
11: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
12: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-736091 και 6987-059838 και στο metallicacteria.com.
11: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
13: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
2: Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Σας ευχόμαστε καλές γιορτές με καθαρό σπίτι και οργανωμένο χώρο. Οικείων, Σουλίου 49, 26410-25776.
14: Πώς κοιμήθηκες χθες?
15: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
14: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
14: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com. 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
16: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-58606. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
4: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Ράδιο Όραμα στους 101,7 και radioorama.gr. Η μελωδία της καθημερινότητάς σας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Τα υποκατασκευή έργα ανάπλασης και άθλησης στα Τριαντέικα Αγρινίου επισκέφτηκαν οι αντιπεριφερειάρχες Θανάσης Μαυρομάτης και Νίκος Κατσακιώρης. Κατά την επίσκεψή τους, στο νέο χώρο άθλησης στην τοπική κοινότητα Ελαιόφυτου ενημερώθηκαν για την πορεία των εργασιών και διαπίστωσαν την εξέλιξη ενός έργου που αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό σημείο άθλησης και αναψυχής για τους κατοίκους. Παράλληλα, είδαν από κοντά τη συνολική ανάπλαση της περιοχής, η οποία περιλαμβάνει σύγχρονο φωτισμό και δεντροφυτεύσεις, συμβάλλοντας στην αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του χώρου. Σε δηλώσεις τους, υπογράμμισαν τη σημασία υλοποίησης έργων που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ενισχύουν την ποιότητα ζωής των πολιτών, τονίζοντας ότι η περιφέρεια συνεχίζει με συνέπεια παρεμβάσεις σε υποδομές, άθληση και βιώσιμη ανάπτυξη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στο Αγρίνιο την Τετάρτη 6 Μαΐου λόγω του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Από τις 2.30 έως τις 4.30 θα εφαρμοστούν προσωρινές και κυλιόμενες διακοπές κυκλοφορίας σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, ενώ περιορισμοί θα υπάρξουν και σε βασικούς οδικούς άξονες και στην Ιόνια Οδό. Παράλληλα, θα ισχύσει απαγόρευση στάσης και στάθμευσης σε επιλεγμένα σημεία. Η τροχέα καλεί τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες με τα μέτρα να αέρονται σταδιακά μετά τη διέλευση των αθλητών. Με πρωτοβουλία του EcoSite υπογράφηκε στην Αθήνα η διακήρυξη πράσινα κατασκευαστικά υλικά, νέα πρότυπα και κλιματικά ουδέτερες πόλεις με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Η διακήρυξη στοχεύει στη μετάβαση σε βιώσιμες κατασκευές με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και ενίσχυση της κλιματικής ανθεκτικότητας. Την περιφέρεια εκπροσώπησε ο Λίνος Μπλέτσας, τονίζοντας ότι η κυκλική οικονομία και η επανθρακοποίηση των κατασκευών αποτελούν βασικούς και εφικτούς στόχους. Μεγάλη είναι η προσέλευση πιστών στο Μεσολόγγι για την ιερά εικόνα της Παναγίας Άξιον Εστί κατά την τρίτη μέρα του προσκυνήματος. Την Κυριακή του Παραλίτου, 3 Μαΐου 2026, τελέστηκε πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία στον ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα, προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας Δαμασκηνού. Στη λειτουργία συμμετείχαν και εκπρόσωποι της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους με την παρουσία του πρωτεπιστάτη Γέροντος Αβραάμ Λαβριώτη. Την παρέτησή του από τη θέση του Δημοτικού Συμβούλου Μεσολογγίου υπέβαλε ο Νίκος Μουρκογιάννης, ο οποίος είχε αντικαταστήσει τον Πάνο Κατσούλη. Στην επιστολή του επικαλείται προσωπικούς και επαγγελματικούς λόγους, ωστόσο σε αναρτήσεις του αφήνει αιχμές για βαθύτερα αίτια, σημειώνοντας μεταξύ άλλων, ο κύκλος έκλεισε. Στη δημοκρατία η συνένεση δεν αποτελεί απαραίτητο πρόδρομο της συνενοχής και ευτυχώς δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Με πρωτοβουλία του EcoSite υπογράφηκε στην Αθήνα διακήρυξη πράσινα κατασκευαστικά υλικά, νέα πρότυπα και κλιματικά ουδέτερες πόλεις με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Η διακήρυξη σηματοδοτεί τη μετάβαση σε βιώσιμες κατασκευές με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και την ανάπτυξη κλιματικά ουδέτερων πόλεων. Από το ΔΔΕ ανακοινώθηκε προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος την Τρίτη, 5 Μαΐου 2026, από τις 8 το πρωί έως τις 1 το μεσημέρι, στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αμφιλοχίας από τον οικισμό Παραζάρια έως πρατήριο καυσίμων ΕΚΟ. Η επανατροφοδότηση μπορεί να γίνει χωρίς προειδοποίηση και νωρίτερα από το προβλεπόμενο, ενώ για λόγους ασφαλείας οι πολίτες καλούνται να θεωρούν τα δίκτυα συνεχώς υποτάση και να μην προσεγγίζουν αγωγούς ή άλλα στοιχεία. Φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτική έκταση στην περιοχή Πλατανίτη Ναυπακτίας υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες κατάφεραν να θέσουν την πυρκαγιά υπό πλήρη έλεγχο πριν αυτή επεκταθεί παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Για τα αίτια της φωτιάς διενεργείται προανάκριση από το αρμόδιο τμήμα. Το Μουσικό Σχολείο Αγρινίου διοργανώνει πολιτιστική εκδήλωση με τίτλο «Μελοποιημένη ποίηση, αναδρομή και ιχνηλάτηση» την Τετάρτη 6 Μαΐου 2026 στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου. Η εκδήλωση παρουσιάζει την ελληνική ποίηση μέσα από μελοποίησή της με μαθητές και εκπαιδευτικούς να αναδεικνύουν τη διαχρονική σχέση λόγου και μουσικής μέσα από έργα σημαντικών ποιητών και συνθετών. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
2: Η μέρα θέλει ράδιο όραμα.
3: Η νύχτα
2: Θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
4: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
3: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
4: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
3: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
4: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
5: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
4: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
6: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 326262 και 6974 675631.
7: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
8: Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
9: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
8: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
9: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
8: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
9: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
8: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
9: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
8: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
9: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
8: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
10: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη.
11: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
12: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand, καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού, τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα, Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410-50153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
13: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, Πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410-55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
14: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matsas Equipment.
15: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matzas Equipment.
16: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matzas Equipment.
15: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης, υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matzas Equipment.
16: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
15: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410 47100.
16: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
17: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
18: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
17: Από πού την είχατε πάρει?
18: Από το γυροδικείο!
19: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
18: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη στήλω στη μάνα της.
19: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
20: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
21: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
20: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410 49 049.
21: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
22: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μια βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47 996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
23: Olga's Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942 87 00 43.
24: Βάλτε στο τραπέζι σας τα τυροκομικά προϊόντα Παπαθανασίου, με τη γνωστή εγγυημένη ποιότητα και όπως πάντα με σεβασμό στον καταναλωτή. Τυροκομικά Παπαθανασίου, στη Σιαδήμα 1 και Παναγοπούλου.
25: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Για ραδιόφωνο.
1: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος.
1: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος. Για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο Ράδιο Όραμα είναι 12:30.
4: Γρηγόρης Ερέτης. Κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά. 1 με 4 το μεσημέρι. Στο Ράδιο Όραμα. 101,7.
5: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
6: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot, πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
7: Το λοιπόν, ένα είναι το

0: ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μυρίζουν ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Το Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
1: Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 2635-091-345. 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής. Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 2641-024-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
2: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
3: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
2: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
3: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
2: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
3: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
2: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-02660.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Τραγουλιάς, ο Αράκινθος. Πολύχρονη εμπειρία στον καθαρισμό και στη φύλαξη χαλιών, μοκετών, παπλωμάτων. Τα πιτοκαθαριστήρια Τραγουλιάς, ο Αράκινθος. Στη Γιαννούζη, Αγρινίου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2641-046089. 6979-119040. Με το σεβασμό που αξίζει στα χαλιά σας.
5: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, μπολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
6: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
1: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 2641-025-165.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
7: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε.
1: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
1: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: Γιατρέ μου, σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακεκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
8: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
7: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
8: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
7: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 1817 28 και 6936 7652 44.
8: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
1: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 2641 026 286. 2641 046 746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
9: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
10: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τοστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
9: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
10: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
9: Σκέρτσο, Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστιμιά έχει σκέρτσο.
11: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
12: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
13: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
12: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
13: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
12: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
13: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
12: Πακέτα διακοπών.
13: Κρουαζιέρες.
12: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
13: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
12: Τηλέφωνο 2641 058 314.
13: Και στο trichonidatravel.gr.
12: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης. 52 χρόνια παράδοση. Εκλεκτά πεντανόστιμα κοτόπουλα. Με την ίδια ποιότητα και την ίδια φροντίδα. Κάθε μέρα. Δωρεάν διανομή κατοίκων. Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης. 2641 054 770.
14: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
15: Άνοιξη.
16: Ώρα για ανανέωση.
15: Καλοκαίρι.
16: Καιρός για καθαρό σκάφος.
15: Φθινόπωρο.
16: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
15: Χειμώνας.
16: Καθαριότητα παντός καιρού.
15: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
16: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλια. βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
15: Συνεργείο Καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
16: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942 6359 96 6942 033 040 και 690 8737 470.
15: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
17: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Δεν είμαι μόνος. Μια μεγάλη δύναμη. Το φως. Παλεύει και αυτό. Νικέται. Νικάει. Δεν απελπίζεται. Θα νικήσω μαζί.
1: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Πάθος
1: για ραδιόφωνο.
0: Ράδιο όραμα.
1: Πάθος.
2: Ράδιο όραμα.
1: Πάθος.
0: Πάθος.
2: Ράδιο όραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ράδιο όραμα είναι μία.
4: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ράδιο όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας. Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 2641-3-04-218.
5: Σε κάθε στιγμή της ζωής σας, τα κοσμήματα έχουν τον τρόπο να κάνουν τα πάντα ξεχωριστά. Στα κοσμήματα Καθρίτσας, στην Ιωάννου Σταϊκού 2 στο Αγρίνιο, η τέχνη συναντά την παράδοση. Εργαστήριο και έκθεση κοσμημάτων με χειροποίητες δημιουργίες και υψηλή αισθητική σε σταυρούς βάπτισης και δέρες γάμου. Και τώρα στο νέο μας κατάστημα Απόψη και Κόσμημα στην Παπαστράτου 39 σας περιμένει μεγάλη συλλογή με επώνυμα ασημένια κοσμήματα και είδη δώρων. Κοσμήματα Καθρίτσας, Άποψη και Κόσμημα. Στόχος μας να φωτίσουμε κάθε σας στιγμή με κομψότητα και στυλ.
6: Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
4: Μήλος, αρτοποιή αλευροποιία. Τα πιο λαχταριστά γευστικά τσουρέκια με υλικά παραγωγής μας. Σας περιμένουμε για αλεύρι, ψωμί, σνακς, γλυκό και καφέ σε 8 σημεία. Φιλίας 34, Τσερτσέτη 18, Λουριώτου 8, Παπαϊωάννου και Παλαμά, Σπύρου Τσικνιά και Ζωοδόχου Πηγής 1, Δασκαλοπούλου και Καλυβίων, Κρυστάλλι και Πόρου και στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο της Νεάπολης. Με κυλινδρόμηλο και πετρόμηλο για την παραγωγή αλεύρων εξαιρετικής ποιότητας. Μήλος, αρτοποιή αλευροποιία. Ένα, σίγουρα στο δρόμο σου.
7: Άστε. Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
8: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
4: Πιστιόλας Βασίλης, Δασκαλοπούλου 31, 26410-29932. Και καλά και φθηνά.
9: Καλά, τι όμορφη βεράντα. Επένδυση πέτρας φιλενάδα από το Σωτηρακόπουλο. Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό. Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο. Και είσοδος υπέροχη. Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
8: Και το μπάρμπεκιου.
9: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
10: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου. Σωτηρακόπουλος, Μακρύ 20, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-27-940.
4: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτη της Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
0: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανύχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμώσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
11: Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47100.
12: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
13: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
14: Όταν οι άλλοι αναζητούν μια σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
13: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
14: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
13: Νταγιάντα Σιλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
14: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
13: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
14: Νταγιάντα Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
13: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47 2720.
14: Νταγιάντα Ηλίας. Η τέλεια λύση.
15: Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Εδώ βρίσκεται κάθε μέρα μεγάλη ποικιλία προϊόντων, ποιότητα και τιμές που κάνουν τη διαφορά. Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Τρόφιμα, είδη καθημερινής χρήσης και επώνυμα προϊόντα με συνεχείς προσφορές για όλη την οικογένεια. Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Ποιότητα και οικονομία κάθε μέρα. Αγίου Κωνσταντίνου 30, Αγρίνιο. 26410-49526. Υπεύθυνος καταστήματος Γιώργος Μουστρούφας.
16: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
17: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
18: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή.
19: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
20: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
19: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
20: Τηλέφωνο 26410-57778.
19: Εδώ θα βρείτε επίσης το Club Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
21: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
22: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά.
1: Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
21: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον πάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
10: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
21: Και κάθε Παρασκευή Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
10: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
21: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
2: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά. Άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο Ετωλικού Νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26 320 22 558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
22: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
23: Μήπως να πετάμε τότε.
22: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
24: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
25: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
10: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
25: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
10: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
25: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
10: Καθαριστήρια So Clean.
25: Στο Αγρίνιο, με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
10: και Πλατεία 3 Φανάρια.
25: Και στο www.soclean.gr.
24: Είδες, μαμά, έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
26: Ραδιόραμα, 101,7 FM στέρεο.
27: 36 ετών. Αυτοί οι τρεις άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους διότι κάποιοι κρατικοί μηχανισμοί ενεργοποίησαν συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων για να μπορέσουν να σπάσουν τις πορείες, τις διαμαρτυρίες που είχαν κατεύθυνση προς τη Βουλή. Αυτή είναι η δική μου προσωπική άποψη. Φυσικά, παρά τις έρευνες, παρά τη συγκίνηση, παρά τη θλίψη που προκάλεσε αυτό το γεγονός, η υπόθεση παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανεξιχνίαστη και ακόμα δεν έχουν βρεθεί οι φυσικοί αυτούργοι. Όπως δεν έχουν βρεθεί φυσικά και οι δολοφόνοι του Καραϊβάζ, όπως δεν έχουν βρεθεί και διάφοροι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι σκοτώσανε. Το 2016 είμαι υποχρεωμένος να πω ότι οι δύο κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε δίκη ως δράστες της επίθεσης. Φυσικά αθωώθηκαν ομόφωνα, διότι δεν υπήρχαν αποδεικτικά στοιχεία και όλο αυτό έγινε μόνο για το εφετζηλίκι, μόνο για να μπορέσουν να πούνε ότι κάτι κάνανε. Υπήρξαν καταδικαστικές αποφάσεις για στελέχη της τράπεζας, για τον διευθύνων σύμβουλο, για τον υπεύθυνο ασφαλείας, για τη διευθύντρια του καταστήματος. Οι άνθρωποι αυτοί κατηγορήθηκαν για ανθρωποκτονία εξαμελίας. Και το δικαστήριο αποφάσισε ότι υπήρχαν σοβαρές παραλήψεις στα μέτρα πυρασφάλειας, αλλά και στην εκπαίδευση του προσωπικού. Δηλαδή την πλήρωσαν άνθρωποι που είχαν αναλάβει κάποιες ευθύνες στις τράπεζες. Δεν την έχουν πληρώσει οι δολοφόνοι. Επίσης, στο Συμβούλιο της Επικρατείας και ο Άριος Πάγος επικύρωσαν την υποχρέωση καταβολής αποζημιώσεων στις οικογένειες των θυμάτων, αναγνωρίζοντας τις ευθύνες τόσο της τράπεζας όσο και της πολιτείας για την ελλιπή προστασία. Και αυτό έλειπε να μην κάναν και αυτό. Τι να την κάνει η οικογένεια την αποζημίωση? Σκέφτηκε ποτέ κανένας τον άντρα της Αγγελικής που περίμενε παιδί? Σκέφτηκε ποτέ κανένας την οικογένεια της Παρασκευής ή του Επαμεινώντα? Κανένας ποτέ. Τι να την κάνουμε την αποζημίωση? Ποιοι δολοφόνησαν αυτούς τους ανθρώπους? Αν ένα κράτος δεν μπορεί να βρει δολοφόνους, να παραιτηθεί ο πρωθυπουργός. Μπας και αναλάβει κανένας άλλος. Να παραιτηθεί ο υπουργός προστασίας του πολίτη, ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Και όσοι ήταν τότε φυσικά. Γιατί μέχρι και σήμερα δεν μπορούν να βρουν δολοφόνους. Εδώ μέρα μεσημέρι οι άλλοι σηκώνουν τα Καλάζνικοφ μέσα στο κέντρο της Αθήνας και δολοφονούν και δεν τους έχουν βρει ποτέ. Δεν πρόκειται καν να τους βρούνε. Ξεχάστε το. Και δεν είναι μόνο αυτή η υπόθεση. Είναι πολλές υποθέσεις που έχουν μείνει ανεξιχνίαστες. Και βάλανε εκεί στην οδό Σταδίου και μια αναμνηστική πλακέτα προς τιμή των θυμάτων το 2020. Και κάθε χρόνο 5 Μαΐου πάνε εκεί πέρα και καταθέτουν στεφάνια. Και τι να τα κάνουμε ρε τα στεφάνια όταν έχουν μείνει ατιμόρυτοι δολοφόνοι? Τι να τα κάνω ρε τα στεφάνια? Που πάλι για σας πάτε και καταθέτετε στεφάνια? Δεν πάτε για αυτούς που χάσαν τη ζωή τους? Για να το παίξετε ότι στεναχωρεθήκατε? Δεν στεναχωρεθήκατε. Είστε επαγγελματίες εφετζίδες. Πάρτε το πρέφα. Επαγγελματίες εφετζίδες, ναι, αυτό είστε. Υπήρχε οργανωμένο σχέδιο εκείνη τη μέρα, κύριοι. Γιατί λίγα λεπτά μετά τη Μαρφίν σημειώθηκαν παρόμοιες επιθέσεις στις λεωφόρους Αμαλίας και Συγκρού. Γεγονός που υποδεικνύει συντονισμό. Και οι δράστες δεν ήταν δύο, ήταν μια ομάδα 4 με 5 ατόμων. Με καλυμμένα πρόσωπα. Χρησιμοποιήσανε σφυριά για να σπάσουν τζαμαρίες. Και στη συνέχεια έριξαν στο εσωτερικό τουλάχιστον 2 βόμβες Μολότοφ. Και ένα μπουκάλι με έφλεκτο υλικό, με βενζίνη. Και υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες που ανέφεραν ότι οι υπάλληλοι από μέσα οικέτευαν τους δράστες να μην ρίξουν τις Μολότοφ. Και φωνάζανε στους δράστες ότι υπάρχουν άνθρωποι στο κτίριο. Και δεν το σεβάστηκαν. Το καταλαβαίνετε? Και δεν ενδιαφέρθηκε κανένας να βράσω εγώ και τις δηλώσεις σας, να βράσω εγώ και τα ψεύτικα δάκρυά σας στα κροκοδίλια, να βράσω εγώ και ό,τι λέτε και δεν λέτε. Πολιτικοί απατεώνες, εφετζίδες, δεν τρέπεστε? Και από τότε έχετε ξεχάσει το γεγονός. Γιατί αναφέρετε ότι υπάρχει στην επικαιρότητα. Τα παλιά δεν τα σχολιάζετε. Ανδρουλάκηδες. Και κουτσούμπες.

Πού είναι αυτή η νέα τεχνολογία εχμής που αναλύει οπτικοακουστικό υλικό? Δεν υπήρχε καμία κάμερα στην τοποθεσία. Δεν μπορούσαν δηλαδή να βρούνε από πού ξεκίνησαν αυτοί και πού φτάσανε και τι κάνανε. Τόσο ευάλωτη είναι η Ελλάδα. Και στην τελική, επειδή γνωρίζω ότι υπάρχει πιθανότητα να ακούνε και κάποιοι που γνωρίζουν τι ακριβώς είχε συμβεί και ποιοι κάνανε ό,τι κάνανε. Γιατί ξέρω ότι μ' ακούνε από όλους τους χώρους. Εσείς που γνωρίζετε ποιοι κάνανε αυτό που κάνανε, να ξέρετε ότι δεν καταφέρατε τίποτα απολύτως με το να ρίχνετε μολότοφ σε μια τράπεζα επειδή κάποιος σας είπε να το κάνετε. Δεν καταφέρατε τίποτα απολύτως. Τίποτα απολύτως πέρα από το να καταστρέψετε τρεις οικογένειες και να βάλετε σε κίνδυνο άλλους 30 ανθρώπους που δεν σας φταίνε σε τίποτα. Τι σου φταίει ρε ο υπάλληλος? Τι σου φταίει ρε ο εργαζόμενος? Και τι καταφέρνεις με το να σπάς τζαμαρίες και να καις καταστήματα? Έτσι θα πέσει η κυβέρνηση. Έτσι θα ρίξεις το σύστημα. Έτσι θα πας κόντρα. Ανούσιο. Τελείως ανούσιο. Άμα έχεις τα κάκαλα, βγες πίσω από ένα μικρόφωνο απέναντι μου να μιλήσουμε με ονόματα για το ποιοι φταίνε, ποιοι δεν φταίνε, να μάθει ο κόσμος την αλήθεια. Να μάθουν τα μέσα μαζικού επηρεασμού ή ενημέρωσης τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί μόνο η τέταρτη εξουσία μπορεί να ρίξει ένα καθεστώς. Μόνο η τέταρτη εξουσία μπορεί να το κάνει. Ξεγυμνώνοντας και τραβώντας τη μάσκα της υποκρισίας. Μόνο έτσι, με αφύπνιση. Δεν πάει να μαζευτεί 1 εκατομμύριο κόσμο στο Μακεδονικό, δεν είδατε τι έγινε? Που δεν τρέπεται η ΕΡΤ να μην δείχνει όλη μέρα εικόνες από το Μακεδονικό. Άλλα τσιράκια του συστήματος και αυτά. Άλλοι βολεμένοι κάτι παπαχλιμίτζαροι. Χλιμίτζουροι, πώς τους λένε, δεν ξέρω και ούτε με νοιάζει. Άλλος ένας με γραβάτα και κουστούμι. Βολεμένος σε μια καρέκλα να του λένε τι να κάνει. 1,5 εκατομμύριο Μακεδόνες στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου μαζεύτηκαν για να πάνε κόντρα στη Συμφωνία των Πρεσπών και δεν το έδειχνε τηλεόραση. Τι κατάφεραν? Τι καταφέραμε ρε που κατεβήκαμε? Τι καταφέραμε? Και στις πέσβες πήγαμε και κάτω στο άγαλμα πήγαμε και παντού πήγε ο ελληνικός λαός. Τι κατάφερε? Έπεσε η Τζίπρα, έπεσε. Και θα σας πω και για τον Τζίπρα, γιατί του κάνουν και αφιερώματα του Τζίπρα. Αφιέρωμα στο Τζίπρα είχαμε. Κάτσε, θα τα πούμε όλα. Δεύτερη ώρα παρεμπιπτόντος θα έχουμε μια πολύ σημαντική συνέντευξη. Πολύ σημαντική συνέντευξη. Για τις παραλήψεις τώρα, σύμφωνα με το πόρισμα της πυροσβεστικής, ότι το κτίριο δεν διέθετε έξοδο κινδύνου, ότι οι υπάλληλοι δεν είχαν κλειδιά για την ταράτσα, ότι το σύστημα πυρόσβεσης ήταν ανεπαρκές για το μέγεθος του κτιρίου και ότι υπήρξε και μια καταγγελία, αυτά έγραφε μέσα η πυροσβεστική, ότι η τράπεζα υποχρέωνε τους υπαλλήλους να εργαστούν παρά την απεργία και παρά τις προειδοποιήσεις για επεισόδια. Θα το πάθω το κεφαλικό, δεν υπάρχει περίπτωση. Υπήρχαν δηλαδή όλα αυτά τα προβλήματα και πού ήταν το κράτος? Πώς επέτρεψε δηλαδή το κράτος, γιατί ευθύνεται και το κράτος, πώς επέτρεψε το κράτος να λειτουργεί αυτό το κατάστημα αφού δεν διέθετε έξοδο κινδύνου? Πώς? Εγώ γνωρίζω πάρα πολλά νυχτερινά μαγαζιά, φίλοι μου. Ταράτσες που ανοίγουν το καλοκαίρι που έχουν μία έξοδο κινδύνου. Μία. Και γνωρίζω ότι η νομοθεσία προβλέπει ότι πρέπει να έχει τουλάχιστον 2. Και αν είναι ταράτσα και έχει μία σκάλα μόνο το κτίριο, και αν σας έρθει πρέπει να έχει δεύτερη σκάλα. Αυτά λέει ο νόμος. Ξέρεις γιατί? Γιατί αν πάρει φωτιά η σκάλα και το αν σας έρθει, πρέπει από κάπου να μπορούν να φύγουν οι άνθρωποι που είναι στην ταράτσα. Και κανένα από αυτά τα μαγαζιά δεν έχει δεύτερη έξοδο. Και παίρνουν κανονικά άδειες και λειτουργούν κανονικά. Έτσι λειτουργούσε από ό,τι φαίνεται και το συγκεκριμένο κατάστημα της τράπεζας. Για πάνε εσύ ρε τσιριμόκο εκεί πέρα έξω να ανοίξεις κατάστημα και να μην έχει 2 εξόδους κινδύνου. Να δούμε, θα σου δώσουν άδεια? Ποιοι
είναι λοιπόν αυτοί που μπορούν και ανοίγουν νυχτερινά μαγαζιά, μπορούν και ανοίγουν τράπεζες, μπορούν και ανοίγουν ό,τι ανοίγουν χωρίς να προβλέπουν, χωρίς να προβλέπετε στα χαρτιά του καταστήματος αυτό που προϋποθέτει η νομοθεσία. Ποιοι είναι αυτοί? Μήπως είναι φιλαράκια με κάποιους βουλευτές, κάποιους υπουργούς και κάποιους ανθρώπους της κυβέρνησης, ή φίλοι του δημάρχου και του περιφερειάρχη? Για μένα θα έπρεπε να έχει πάει φυλακή αυτός που έβαλε την τσίφρα για να ανοίξει αυτό το κατάστημα. Ποιος έβαλε την υπογραφή για να ανοίξει αυτό το κατάστημα της Μαρφίν στη συγκεκριμένη περιοχή, αφού δεν είχε δεύτερη εξόδου κινδύνου? Ποιος είναι αυτός να πάει φυλακή τώρα? Δεν πήγε τόσα χρόνια, σήμερα να πάει. Μέσα! Έλα εδώ ρε αδερφέ. Πήγες και έβαλες υπογραφή να ανοίξει ένα κατάστημα ενώ δεν τηρεί τους κανόνες της νομοθεσίας. Πώς έβαλες υπογραφή? Εσύ είσαι παράνομος που έβαλες υπογραφή. Μέσα! Ο πρώτος που ευθύνεται για το θάνατο αυτών των ανθρώπων ήταν αυτός. Αυτός. Καλός ή κακός, αυτός ήταν ο πρώτος που έφταιγε. Γιατί δεν έπρεπε ποτέ να ανοίξει αυτό το κατάστημα. Και μετά θα έπρεπε η ελληνική δικαιοσύνη, αν υπήρχε, να ξεδιπλώσει το κουβάρι και να φτάσει στο σημείο πιανού ήταν το κατάστημα και να προχωρήσει ανάλογα. Αλλά υπάρχει περίπτωση να πάει κόντρα στις τράπεζες ένα κόμμα το οποίο χρωστάει τόσα λεφτά στις τράπεζες, που είναι υποχείριο των τραπεζών, που έχει ανοιχτά δάνεια? Νέα Δημοκρατία, Πασό και ΣΥΡΙΖΑ έχουν ανοιχτά δάνεια στις τράπεζες 30 εκατομμύρια και άνω ο καθένας. 30 έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, 300 έχει το ΠΑΣΟΚ και 500 έχει η Νέα Δημοκρατία. Εκατομμύρια. Τι να πούνε στην τράπεζα τα υποχείρια αυτά? Τι να πούνε οι υποδουλωμένοι, οι καταχρεωμένοι? Τι να τους πούνε ρε? Μπορούν να τους πούν τίποτα νομίζετε? Τι να πούνε και αυτοί οι καημένοι μωρέ? Πουλάρε το παπατζιλίκι τους να πούμε και κάνουν τη ζωάρα τους, γιατί υπάρχουν χαϊβάνια εκεί πέρα έξω που τους πιστεύουνε. Κάποτε είχαν ρωτήσει τον Βασίλη Καρά, για ποιο λόγο δεν έχεις γίνει πολιτικός? Το σκέφτηκες ποτέ? Και απάντησε ο Καράς, για ποιο λόγο? Γιατί δεν ξέρω να λέω ψέματα. Απλά είναι τα πράγματα. Και άμα εξετάσουμε και εκεί την απόφαση του Αρείου Πάγου για το πώς ακριβώς βγάλανε τα πορίσματα

0: πίνακες. Κάτι που είχε κάνει σε άλλα υποκαταστήματά της. Πέρα από τη δεύτερη έξοδο κινδύνου, πέρα από το μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο που θα έπρεπε να μπορεί να σβήσει τη φωτιά σε δευτερόλεπτα και δεν το είχαν κάνει, θα έπρεπε να έχει και αντιβανδαλικούς ή αλοπίνακες. Και δεν είχε. Άρα... ποιος έκανε τον έλεγχο σε αυτό το κατάστημα και βρήκε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα? Εμένα δεν με νοιάζει η τράπεζα. Η τράπεζα σου λέει, ρε φίλε, εγώ μπορεί να μην θέλω να δώσω τόσα λεφτά και να κάνω αυτό που είναι να κάνω. Να μην έχω τόσα λεφτά και να θέλω να παρανομήσω και να μην βάλω, για παράδειγμα, υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο και να μην βάλω δεύτερη εξόδου κινδύνου και να είμαι παράνομος. Σου λέει το κατάστημα, εγώ είμαι παράνομος. Τι θέλετε, δεν τα έκανα όλα αυτά. Βαρέθηκα, μπορεί να σου πει. Το κράτος έλεγξε ποτέ? Ποιοι ήταν αυτοί που ήταν υπεύθυνοι να ελέγξουν αν παρέχει η συγκεκριμένη εταιρεία ασφάλειας στον εργαζόμενο? Αυτοί φταίνε πρώτοι. Αλλά αυτά δεν τα λένε στην τηλεόραση. Μη θίξουν τις τράπεζες και μη θίξουν και το κράτος και την κυβέρνηση και τα κόμματα. Άμα κάτσετε και διαβάσετε το τι έχουν πει οι μάρτυρες που επέζησαν, θα πάθετε πλάκα. Οι πρώτοι υπάλληλοι περιέγραψαν ότι ο καπνός ανέβαινε από το ισόγειο προς τους ορόφους σαν ποτάμι. Δεν υπήρχε δηλαδή ούτε καν ορατότητα, μηδενική ορατότητα. Αυτά γίνανε πάρα πολύ γρήγορα, λέει. Οι άλλοι λέγανε, εμείς προσπαθήσαμε να ανέβουμε στην ταράτσα και πήγαμε και η πόρτα ήταν κλειδωμένη και δεν είχε κανένας κλειδιά και ήμασταν εγκλωβισμένοι μέσα σε ένα κτίριο που είχε γεμίσει καπνό. Και άλλοι λέγανε, εμείς βγήκαμε, λέει, στα μπαλκόνια να σωθούμε και κάποιοι από κάτω, λέει, μας βοηθούσανε και άλλοι από κάτω, λέει, μας βρίζανε. Υπήρχαν και άνθρωποι που μας βρίζανε, λέει, κάτω τα μπαλκόνια. Δηλαδή εγώ να προσπαθώ να σώσω τη ζωή μου και άλλος από κάτω να με βρίζει. Πού ήταν η αντιτρομοκρατική? Πού ήταν η κρατική ασφάλεια? Πού η ταυτοποίηση? Τίποτα. Ύπνος. Ύπνος. Αλλά φίλοι μου, τουλάχιστον θεωρώ ότι έχετε καταλάβει ότι ταΐζουνε πολλά στόματα όλοι αυτοί οι πολιτικοί απατεώνες. Τόσα στόματα που πραγματικά έχουμε απέναντί μας πολύ κόσμο. Πολύ κόσμο. Έχουμε απέναντί μας αριστερούς που τους ταΐζουνε να δημιουργούνε μπάχαλα. Έχουμε απέναντί μας δεξιούς.
1: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 1:30.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
4: Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου γωνία. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Πώς κοιμήθηκες χθες?
7: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
6: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
8: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
6: Ναι, και ποιος τα κουβαλάει τα στρώματα?
8: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com. 2641 051 544 6944

0: 2-10-45-743. Επιπλαδρίβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
1: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
2: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανή, Πρέβεζα Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 2641050153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
3: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων. Θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα, Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Ματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
0: Crystal Perfection, εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού. Αναλαμβάνουμε πολυκατοικίες, γραφεία, καταστήματα και σκάφη. Εξειδικευμένες υπηρεσίες με σύγχρονα μέσα και έμφαση στο αποτέλεσμα. 24ωρη εξυπηρέτηση με άμεση ανταπόκριση σε κάθε ανάγκη. Ο πρώτος γενικός καθαρισμός και η απολύμανση του χώρου εντελώς δωρεάν. Crystal Perfection 6943 035 355 2641 031 835.
4: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
0: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 2641-055-829, 6984-69-65-82.
5: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
6: Και όλα! Δηλαδή είναι απίστευτο. Ακόμα να υπάρχουν άνθρωποι εκεί πέρα έξω που λένε ότι το Πασόκ, η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ θα σώσουν την Ελλάδα. Και το ΚΚΕ που είναι 100 χρόνια μες στη Βουλή και δεν έχει κάνει τίποτα. Χρωστάμε 590 δισεκατομμύρια ευρώ ως χώρα. Αυτό είναι το ακαθάριστο, ξαναλέω, εξωτερικό μας χρέος. που έχει φτάσει στο 238% του ΑΕΠ μας. Ποιος φταίει? Νέα Δημοκρατία και Πασόκ κυβέρνησαν και ΣΥΡΙΖΑ. Κανένας άλλος δεν έχει κυβερνήσει. Αυτά τα τρία κόμματα. Ποιος φταίει ρε που χρωστάμε 600 δις? Ρε φίλε, τι τους έχει κάνει τηλεόραση, την μπαλίτσα τους παίζει. Τρελή μπαλίτσα, σας έχουν κάνει το μυαλό μαρμελάδα. Λέει ο άλλος τώρα πάντως δεν τα χρωστάει ο λαός, αδερφές εμάς τα έχουν χρεώσει. Πάνε εσύ να ζητήσεις λογαριασμό, να δεις σε ποιον τα έχουν γράψει. Τι νομίζεις τα έχουν γράψει, στο όνομά τους? Τι νομίζεις ότι το χρέος είναι στο όνομα του Μητσοτάκη και του Παπανδρέου και του Σιμίτη και του Βενιζέλου ή στο Πασόκ και στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ? Στο άφημι της Ελλάδας είναι γραμμένα τα χρέη. Στο λαό γεννιέται ένα παιδί σήμερα και από τη στιγμή που γεννιέται χρωστάει 80.000 ευρώ. 60.000 ευρώ. 60.000 ευρώ χρωστάει από τη στιγμή που γεννιέται ένα παιδί. Έτσι ξεκινάει η ζωή του στην Ελλάδα. Καταχρεωμένο. Και χθες είχαμε στο Sky, στο κανάλι του Αλαφούζου, που ο Αλαφούζος πάει βόλτες να πούμε με τον Ατζούν δικάβαλο στην Κωνσταντινούπολη. Στη Βέσπα, δεν τους θυμάστε? Μπροστά ο Ατζούν να οδηγάει και από πίσω ο Αλαφούζος. Τα έχουνε, τα έχει βρει ο Αλαφούζος με τους Τούρκους. Και φυσικά και με τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί ξέρουμε ότι η Νέα Δημοκρατία τους θεωρεί φίλους τους Τούρκους. Αφιέρωμα στο Sky λοιπόν, στο κανάλι που υποστηρίζει φανατικά τη Νέα Δημοκρατία. Αφιέρωμα στον Τσίπρα. Δεν σας φαίνεται περίεργο? Αλήθεια τώρα. Δεν σας φαίνεται περίεργο? Και κάλεσαν και τον Λαφαζάνη και κάλεσαν και την Κωνσταντοπούλου και κάλεσαν και τον Κατρούγκαλο και όλους αυτούς τους Σιριζέους. Καλά, η Κωνσταντοπούλου σε κάποια πλάνα όχι απλά χαιρότανε που έβλεπε τον Τσίπρα. Η Κωνσταντοπούλου μόνο που δεν έκανε ανάποδη κολοτούμπα για να χαιρετήσει τον Τσίπρα. Την έβαλε μετά πρόεδρο της Βουλής. Και τώρα άμα ακούσει την Κωνσταντοπούλου τι λέει για τον Τσίπρα θα γελάς. Ο Κατρούγκαλος που είναι ρε ο Κατρούγκαλος? Έπαιξε και αυτό το ρόλο του. Μια χαρά τον βοήθησαν τον Κατρούγκαλο. Έκανε τη δουλειά του, την αποστολή που του δώσανε, την ολοκλήρωσε. Και μετά το 2019 τον εξαργύρωσε ο Μητσοτάκης τον Κατρούγκαλο. Ζάχαρη ο Κατρούγκαλος. Θυμάστε που βγαίναμε εδώ και λέγαμε ότι ο Κατρούγκαλος θα τους πουλήσει? Θυμάστε εδώ που λέγαμε ότι ο Τσίπρας είναι τσιράκι του συστήματος και μαζί ήταν με την τώρα φωτογραφία σε κάτι συναντήσεις στην Ευρώπη? Τώρα γιατί να ρίχνουνε τον Τσίπρα στο παιχνίδι, πολιτικά μιλάω πάντα, με στρατηγική, γιατί ρίχνουνε τον Τσίπρα στο παιχνίδι και γιατί τον διαφημίζει τόσο ο όμιλος της Νέας Δημοκρατίας? Σας ρωτάω, βάλτε το μυαλουδάκι σας να σκεφτεί, γιατί ρίχνουνε στο παιχνίδι τον πολιτικό Τσίπρα να φτιάξει κόμμα και για ποιο λόγο τον διαφημίζουνε? Γιατί θέλουνε να μην υπάρχει συσπήρωση. Ξέρουνε ότι ο Τσίπρας θα πάρει κάποιους ψήφους, θα μαζέψει κάποιους χαζούς. Αυτοί οι χαζοί, γιατί πρέπει να είσαι χαζός να πας να ξαναψηφίσεις τον Τσίπρα, ο οποίος στο δημοψήφισμα που ψήφισε ο ελληνικός λαός, ναι, το έκανε όχι, και όταν ψήφισε όχι το έκανε ναι. Δεν θυμάμαι, αντίστροφα ήταν. Έχουμε και μια δυσλεξία. Το ναι το έκανε όχι και το όχι ναι. Άλλαξε το αποτέλεσμα στο δημοψήφισμα. Ποια δημοκρατία? Ποιο λαό να βοηθήσει αυτός ο άνθρωπος? Πρέπει να είσαι μουρλός για να πας να ψηφίσεις Τσίπρα που πούλησε τη Μακεδονία και την ιστορία μας. Που έφερε τα capital control, που υπέγραφε με δύο χέρια ό,τι φέρναν οι Γερμανοί, ενώ προεκλογικά σου έλεγε ότι θα βαράει τον ταούλι και θα φωνάζει go back κυρία Μέρκελ. Πρέπει να είσαι χαζός. Δεν μπορώ να το... Δεν είναι βρισιά το χαζός. Ο χαζός ο άνθρωπος δεν έχει απλά το IQ για να μπορέσει να επεξεργαστεί κάποια πράγματα ή για να μπορέσει να θυμηθεί. Και δεν μιλάω για τους αφυπνισμένους. Αυτή η συχνότητα έχει πάρα πολλούς πανέξυπνους ανθρώπους. Άνθρωποι. Πανέξυπνους ανθρώπους. Θα κολλήσουμε. Λέει εδώ πέρα. Έχουμε κόψει το κάπνισμα. Έχουμε κόψει το κάπνισμα, παιδιά, αυτόν τον καιρό. Είμαστε σε μια περίεργη φάση της ζωής μας. Δίνουμε έναν αγώνα. Πρέπει λίγο να μπορέσουμε να συντονίσουμε τη σκέψη μας. Γιατί στέλνουν και μηνύματα. Έχουμε εδώ πέρα και 10 θέματα να ανοίξουμε. Οπότε λίγη κατανόηση για αυτά τα κολλήματα που τρώμε. Το μυαλό βαράει κόφτες. Βαράει κόφτες το μυαλό. Πρέπει να μπορέσουμε να κρατήσουμε σε μια τάξη τη σκέψη. Γιατί θα τρελαθώ. Θα τρελαθούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή έβλεπα χθες αυτό το ντοκιμαντέρ και μόνο που έλεγε βάστα γερά Σόιμπλε και χείρε Ντάισεμπλουμ και go back κυρία Μέρκελ. Βάλ το go back κυρία Μέρκελ. Για μένα το χρησιμοποιώ στην καθημερινότητά μου, θέλω να ξέρετε, το go back κυρία Μέρκελ. Το go back κυρία Μέρκελ το χρησιμοποιώ στην καθημερινότητά μου. Υπάρχουν κάποιες στιγμές που έρχονται άνθρωποι να μου πούνε κάποια πράγματα. Έρχεται ας πούμε από το εμπορικό η Δέσποινα. Έρχεται η Δέσποινα το εμπορικό να μου πει τώρα για ένα θέμα που έχει στο μυαλό της και θέλει να συζητήσει, ενώ εγώ εκείνη τη στιγμή είμαι συγκεντρωμένος και διαβάζω και κάνω ρεπορτάζ και ψάχνω πληροφορίες και προσπαθώ να συγκεντρώσω και να ανακαλύψω το τι ακριβώς έχει συμβεί. Και εκείνη τη στιγμή που είμαι συγκεντρωμένος και διαβάζω, έρχεται η Δέσποινα από το εμπορικό τμήμα να μου πει κάτι για μια διαφήμιση. Προφανώς και θα της απαντήσω go back κυρία Μέρκελ. Go back κυρία Μέρκελ. Έρχεται μετά ο ηχολήπτης να μου πει για το πρόγραμμα και για τις άδειες που θέλει να πάρει. Εννοείται ότι θα του απαντήσω go back κύριε Σόιμπλε. Έτσι λειτουργούμε πλέον. Δώσ' τον.
7: Go back κυρία Μέρκελ. Go back κύριε Σόιμπλε. Go back κυρίες και κύριοι της ιδρυτικής νομεκλατούρας της Ευρώπης. Go back κυρία Μέρκελ. Go back κύριε Σόιμπλε. Go back κυρίες και κύριοι της ιδρυτικής νομεκλατούρας της Ευρώπης. Go back κυρία Μέρκελ. Go back κύριε Σόιμπλε. Go back κυρίες και κύριοι της ιδρυτικής νομεκλατούρας της Ευρώπης. Go back κύριοι της Τρόικας. Η Ελλάδα.
6: Αυτά τα έλεγε προεκλογικά, έτσι. Προεκλογικά έλεγε αυτά, ακούστε τα και θα βάλουμε και τι έκανε μετά τις εκλογές.
7: Go back κυρία Μέρκελ, go back κύριε Σόιμπλε, go back κυρίες και κύριοι της ιδρυτικής νομεκλατούρας της Ευρώπης, go back κύριοι της Τρόικας. Η Ελλάδα δεν είναι πειραματόζωο. Δεν θα ανεχτούμε, δεν θα ανεχτούμε να μετατρέψετε τη χώρα μας σε μπανανία και τον ελληνικό λαό σε φθηνή, ανασφάλιστη, αναλώσιμη και φημωμένη μάζα.
8: Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την καγκελάριο.
6: Ωρε κολοτούμπα! Ωρε κολοτούμπα!
8: Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την καγκελάριο για την πρόσκληση και για την δυνατότητα που μου έδωσε να ανταλλάξουμε απόψεις σε μια σειρά διμερών, αλλά και ευρύτερων θεμάτων που αφορούν το κοινό ευρωπαϊκό μας μέλλον.
6: Τα έκανε πάνω του ο Τσιπράκος, τα έκανε πάνω του. Τα έκανε πάνω του, τι να κάνουμε ρε φίλε. Νταντά του είμαστε να πάμε να τον καθαρίσουμε τα βρακιά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τι είχε φάει μήπως Αλεξανδρινό? Είχε πιει τσάι Αλεξανδρινού? Τι είχε κάνει και λερώθηκε ο Τσίπρας εκείνη τη μέρα? Όπως και ο Άδωνης έπαθε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ήπιε τσάι Αλεξανδρινού όταν ήρθε η Κοβέρση και λερώθηκε. Ξαφανίστηκε. Λοιπόν, δεν λέει κανένας όμως ότι 15 εταιρείες, δηληστήρια, τράπεζες και σούπερ μάρκετ έχουν κάνει τζίρους πάνω από 100 δισεκατομμύρια ευρώ σε ένα χρόνο. Έχουν καθαρά κέρδη 10 δισεκατομμύρια. Και μόνο που σας το λέω και το ακούτε, ελπίζω να σοκάρεστε. 10 δισεκατομμύρια και 100 στο σύνολο. 15 εταιρείες. Σε μία χρονιά. Και δεν είναι ότι αυξήσαν την παραγωγή τους, ή ότι αυξήσαν τις εξαγωγές τους, ή ότι αυξήσαν γενικά τον κύκλο εργασιών τους, ή ότι τουλάχιστον αυξήσαν τις επενδύσεις τους. Δεν κάνανε τίποτα από όλα αυτά. Ξέρετε τι κάνανε? Αυξήσαν τις τιμές πώλησης. Τους επέτρεψε η κυβέρνηση να αυξήσουν τις τιμές πώλησης. Και τις αυξάνουν ακόμα. Κάνανε δηλαδή την ακρίβεια το πιο αποδοτικό και χρυσοφόρο εργαλείο. Στα καύσιμα το ίδιο. Δεν γίνεται να μην βάλεις βενζίνη ή πετρέλαιο. Πώς θα κινηθεί δηλαδή η αγορά? Πώς θα υπάρξουν μεταφορές? τους δόθηκε στο καρτέλ καυσίμων η επιλογή να κάνουν αυξήσεις. Και άσε τον πόλεμο. Άσε τον πόλεμο, γιατί άμα κάτσεις να δεις τι αποθέματα είχανε και πόσο είχαν αγοράσει τα αποθέματα και πότε αυξήθηκε η τιμή και πότε ανέβηκαν οι τιμές στα δηληστήρια, θα καταλάβεις πολλά. Τράπεζες το ίδιο. Μηδενικό επιτόκιο καταθέσεων πλέον. Και τα επιτόκια δανεισμού είναι στον ουρανό. Σούπερ μάρκετ. Ποιος μπορεί να ξεφύγει από τα σούπερ μάρκετ? Τι κι αν έχει μειωθεί η κατανάλωση, οι τιμές είναι τόσο ψηλές που υπερκαλύπτουν την όποια μείωση των αγορών των καταναλωτών. Μιλάμε δηλαδή για μια οργανωμένη ληστεία. Με προστάτη φυσικά την κυβέρνηση. Αυτό είναι. Φιλαράκια τους. Τα φιλαράκια τους, οι δημοσκόποι, οι σούπερ μαρκετάδες, αυτοί με τα καύσιμα, οι τράπεζες, ο όμιλος αυτοί, οι ολιγάρχες, τα συμφέροντα. Και μετά σου φταίει ο άλλος 89 χρονών που τρελαίνεται και σου λέει δεν παίρνω σύνταξη. Δεν πώς να μην τρελαθεί. Πώς να μην τρελαθεί. Είχα αποκαλύψει σε κάποια φάση ένα τεράστιο σκάνδαλο το οποίο αφορά το κτηματολόγιο. Διότι έχουμε κάποιες πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με το κτηματολόγιο στην Ελλάδα που περιλαμβάνουν σοβαρές καταγγελίες. Και εκεί ληστεία. Και εκεί έρευνες για διαφθορά. Και εκεί κυκλώματα χρηματισμού. Και εκεί απάτες. Πρώτα απ' όλα το κύκλωμα Γρηγορόσιμου το 2025. Το οποίο αποκαλύφθηκε πέρσι, δεν θυμάμαι τι μήνα, προσπαθώ να θυμηθώ ποιο μήνα. Αφορούσε αυτούς εδώ πέρα στο δίκτυο δωροδοκίας. 60 άτομα ήταν εμπλεκόμενα. Και υπάλληλοι και διάφοροι άλλοι. Που τι κάνανε? Εξυπηρετούσαν κόσμο και είχαν ένα σκοπό. Την επιτάχυνση διαδικασιών. Ένα διεφθαρμένο σύστημα που αφορούσε πληρωμές. Και για κάποιους υπήρχε παράκαμψη αναμονής, γιατί είχαν το κονέ. Το πληρώνανε όμως για να μπορούν να το κάνουν αυτό, να μην περιμένουν στην ουρά και στη λίστα. Πάρε και από εκεί χρήμα. Πάμε παρακάτω. Η απάτη με τα ακίνητα στα νησιά. Πρόπερση. Και εκεί κύκλωμα που είχε δηλώσει 45 ακίνητα παράνομα. Στις περιοχές Αγκίστρης, στην Ήδρα, στις Πέτσες, σε διάφορα σημεία. Όπως και οι καταγγελίες που είχαμε από κόμμα της αντιπολίτευσης και θα ακούσουμε ένα απόσπασμα την τρίτη ώρα για αυτό το σκάνδαλο του κτηματολογίου, το οποίο μπορείτε να το βρείτε το απόσπασμα. Πριν ένα χρόνο κάναμε αυτή τη συνέντευξη και στο κανάλι μου στο YouTube. Μια σκανδαλώδη συνεργασία του κτηματολογίου με την εταιρεία Prosperty, μια ιδιωτική εταιρεία που δημιούργησε διάφορες δεύτερες σκέψεις για την ασφάλεια των δεδομένων. Ρωτάω εγώ την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, ποια υπηρεσία είναι υπεύθυνη να ελέγξει τους ανθρώπους που έχουν αναλάβει το χαρτοφυλάκιο του κτηματολογίου, όταν υπάρχουν ορφανά αγροτεμάχια ή οικόπεδα ή ακίνητα. Τι πάει να πει ορφανά αγροτεμάχια, οικόπεδα ή ακίνητα? Υπάρχει ένα ζευγάρι παππούδων για παράδειγμα. Είναι μια γιαγιά και ένας παππούς, οι οποίοι δεν έχουν παιδιά, δεν έχουν εγγόνια, δεν έχουν τίποτα. Και αυτή η γιαγιά και αυτός ο παππούς δεν θέλουν να γράψουν κάπου την περιουσία τους. Όταν αυτοί οι δύο άνθρωποι φύγουν από τη ζωή, η περιουσία τους πάει στο ελληνικό κράτος. Όπως φυσικά στο ελληνικό κράτος πάνε και ακίνητα, αγροτεμάχια, οικόπεδα και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε, όταν κάποιοι δεν ανανεώνουν τους τίτλους. Άρα υπάρχει ένα κομμάτι περιουσίας του ελληνικού λαού που με τα χρόνια περνάει στο ελληνικό κράτος και ανήκει μετά σε όλους εμάς, στη χώρα μας. Αυτά τα ακίνητα λέγονται ορφανά. Δηλαδή δεν έχει κάποιο όνομα πάνω σε αυτό το αγροτεμάχιο, στο οικόπεδο, στο ακίνητο, στο κτηματολόγιο. Ποιος ελέγχει, κύριοι της κυβέρνησης, αυτούς από την κτηματολόγιο ΑΕ και αυτούς από την ιδιωτική εταιρεία Prosperty. Και ποιος ελέγχει γενικά για το αν αυτά τα ορφανά δεν περνάνε σε κάποια ονόματα. Να σας το πω απλά και λαϊκά για να το καταλάβετε. Ποιος μου λέει εμένα το ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι στο κτηματολόγιο που μεταβιβάζουν στο όνομά τους ορφανά ακίνητα. Ή αγροτεμάχια ή οικόπεδα. Ποιος μου λέει εμένα ότι δεν έχει γίνει εκεί η αρπαχτή του αιώνα και ότι οι νεοδημοκράτες, οι άπλιστοι, δεν έχουν περάσει διάφορα σημεία και διάφορες περιουσίες σε φίλους, σε ιδιώτες και στους εαυτούς τους. Ποια είναι αυτή η αρχή που ελέγχει αυτό που περιγράφω, μπορείτε να μου πείτε? Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας? Ποια είναι αυτή η αρχή? Ποιο υπουργείο έχει την ευθύνη? Δεν υπάρχει. Δεν ελέγχει κανένας. Το καταλαβαίνετε αυτό? Δεν ελέγχει κανένας. Εδώ υπάρχουν σε χωριά και σε διάφορα σημεία άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν ποια είναι ορφανά και πάνε και κάνουν χρησικτησία. Δηλαδή τι κάνουνε, βλέπει αυτός εδώ πέρα που έχει πρόσβαση στο κτηματολόγιο, που είναι σε μια κοινότητα, σε ένα χωριό, ποιο χωράφι δεν έχει όνομα, ποιος δεν έχει ανανεώσει τον τίτλο. Και αυτό μπορεί να το κάνει και ο άνθρωπος από την κοινότητα. Μπορεί να το κάνει ο πρόεδρος του χωριού. Μπορεί να το κάνει ο δήμαρχος, μπορεί να το κάνει ο περιφερειάρχης. Μπορεί να το κάνουν πολλοί από αυτούς. Και πάνε και κάνουν μια περίφραξη, την πληρώνουνε. Και μετά από 20 χρόνια, ενώ έχουν βγάλει και φωτογραφίες πως ήταν πριν, και ούτε 20 χρόνια, και πιο νωρίς πάνε και καταθέτουν τα χαρτιά τους, γιατί υπάρχει και το αλυσβερίσι, περνάει στο όνομά τους αυτό το χωράφι, αυτό το ακίνητο, αυτό το οικόπεδο. Δηλαδή καταλαβαίνετε για τι ληστεία μιλάμε. Καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει μία αρχή, και αν υπάρχει να μου πούνε ποια είναι, για να κάνω κάποιες ερωτήσεις και να μου δώσουν απαντήσεις. Γιατί την τρίτη ώρα θα βάλω ένα απόσπασμα από αυτή την εκπομπή που είχα κάνει για να ακούσετε τι συμβαίνει και να αφυπνιστείτε, γιατί κοιμάστε όρθιοι. Ζούμε τη μεγαλύτερη αρπαχτή στην ελληνική ιστορία. Και το έλεγα και πριν τις εκλογές του 2023 ότι θέλουν να ολοκληρώσουν τη μεγαλύτερη ληστεία. Δεν ακούτε, δεν ακούτε ρε, δεν ανοίγετε τα μάτια σας. Τι να σας κάνω? Τι να σας κάνω? Δεν θα βγάλουμε ποτέ άκρη. Μου φαίνεται πρέπει να εξηγήσω τι ήταν το κούγκι. Γιατί ο ελληνικός λαός, αν ήταν αφυπνισμένος και ήξερε τι είχε συμβεί στο Σούλι, θα σκεφτότανε πολλά πράγματα. Το κούγκι λοιπόν, φίλοι μου, ήταν ένα ιστορικό γεγονός της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Συγκεκριμένα ήταν ένα μοναστήρι στο Σούλι της Ηπείρου, το μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής, στο λόφο Κούγκι. Εκεί λοιπόν το 1803, όταν οι Σουλιώτες είχαν περικυκλωθεί από τα στρατεύματα του Αλή Πασά και δεν υπήρχε πλέον ελπίδα διαφυγής, έγινε μια πράξη αυτοθυσίας. Υπήρχε εκεί πέρα ένας καλόγερος, ο καλόγερος Σαμουήλ, ο οποίος τι έκανε, ανατείναξε την πυρητιδαποθήκη του μοναστηριού. Και γιατί το έκανε αυτό? Για να μπορέσει να πάρει μαζί του όσους περισσότερους από τους Οθωμανούς μπορούσε. Ήτανε μια πράξη αυτοθυσίας. Ήτανε μια πράξη που έμεινε στην ιστορία ως σύμβολο ελευθερίας, αντίστασης και αυτοθυσίας, ξαναλέω. Αυτοθυσίας. Αυτοθυσίας. Αυτοθυσίας. Γιατί λέω αυτή τη λέξη τόσες φορές? Γιατί πλέον στην Ελλάδα δεν υπάρχει κανένας που να είναι πρόθυμος να θυσιαστεί. Και εγώ εννοείται ότι δεν θα πω ποτέ σε κάποιον τι να κάνει. Και πολλοί θα αναρωτηθούν και θα πούνε, Γρηγόρη, και γιατί δεν το κάνεις εσύ? και δεν εννοώ φυσικά να ανατιναχθεί κανένας, εννοώ να εξηγήσει στον Έλληνα πολίτη επιτέλους κάποιος τι ακριβώς συμβαίνει με όλα τα ρίσκα που έχει αυτό. Γιατί και αυτό αυτοθυσία είναι. Όσοι άνθρωποι βγαίνουν και λένε την αλήθεια και τους τρέχουν νομικά στα δικαστήρια και έχουν 1000 προβλήματα και τους κάνουν 150 ελέγχους και τους ταλαιπωρούν με 1000 τρόπους, αυτοθυσία είναι. Γιατί θα μπορούσαν να κάνουν τη ζωή τους και να μην ασχολούνται με όλα αυτά, όπως κάνουν οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω. Ποιος είναι αυτός, και με αυτή την ερώτηση θα κλείσω την πρώτη ώρα, ο οποίος θα αρνηθεί την υποταγή, θα υπερασπιστεί την ελευθερία με κάθε κόστος και όταν χρειαστεί θα θυσιαστεί για αυτό το λαό και για αυτή την πατρίδα. Ποιος είναι αυτός? Ποιος? Γιατί πολλοί παρουσιάζονται σαν ηγέτες και στο ντοκιμαντέρ του Sky δεν αναφέραν κάποια πράγματα. Δεν μας είπανε για το Σαμαρά τι ακριβώς έκανε. Δεν μας είπαν ότι έσβησαν τα λαμόγια που ήταν στη λίστα Λαγκάρτ και τα πήραν από μισθούς και συντάξεις. Δεν μας είπανε για το σκάνδαλο Energa και Hellas Power. Δεν μας είπαν ότι κατά την έκθεση Draghi τον Ιούνιο του 2015 οι πλούσιοι πατριώτες σε εισαγωγικά προκάλεσαν 33 δις bank run. Δεν μας είπαν ότι έκλεισαν 6 νοσοκομεία ώστε να αποδεσμεύσουν κονδύλια για να πληρωθεί κατά προτεραιότητα η Νοβάρτης. Δεν σας είπανε για τους υπουργούς που για να πληρώσουν το κελπνό έκοβαν φάρμακα από καρκινοπαθείς. Δεν σας τα λένε αυτά και νομίζετε ότι θα σας σώσουν οι πολιτικοί προδότες. Καθίστε και σκεφτείτε ποιος είναι ικανός και ποιος μπορεί πλέον σε αυτή τη χώρα να πάρει μια τέτοια στάση σαν τον καλόγερο Σαμουήλ. Και δεν εννοώ να ανατινάχθει. Εννοώ να βρει το θάρρος, το σθένος και τα κάκαλα να σταθεί όρθιος απέναντι σε όλους αυτούς για να σωθούν οι υπόλοιποι. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1:45 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Επιστρέφω δεύτερη ώρα με τον κύριο Αλέξανδρο Παπαχατζή να μιλήσουμε για τη συμφωνία Μερκοσούρ και τα κοτόπουλα που ήρθανε με σαλμονέλα. Να μιλήσουμε για τη φέτα την οποία προσπαθούν να μπλοκάρουν και φυσικά να καταστρέψουν όλους τους κτηνοτρόφους του πρωτογενή τομέα για να μπορέσουν να φέρνουν τυριά από τη Βραζιλία.
9: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
10: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 2.
11: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
12: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
11: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
12: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
11: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
12: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
11: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
12: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
11: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
12: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
13: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
14: Κουτέρης Bakery. Αυθεντικές γεύσεις που γεμίζουν το σπίτι άρωμα. Φρεσκοψημένο ψωμί, εκλεκτά γλυκά και ποιότητα που φαίνεται σε κάθε μπουκιά, κάθε μέρα. Μοιραστείτε χαρά, γεύση και παράδοση με φρέσκα προϊόντα φούρνου, αρωματικό καφέ και γλυκές δημιουργίες που ξεχωρίζουν. Κουτέρης Bakery. Γεύση που μένει.
15: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκίνητου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
16: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
17: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
16: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
17: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
16: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
17: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
18: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
17: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
18: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 326262 και 6974 675631.
19: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
20: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κόβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
21: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μάμα Μία και η πίτσα Γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410 44555.
22: Μάμα Μία, η συνταγή της επιτυχίας.
23: Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 28 932. E-shop www.propedia.gr.
24: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
25: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
24: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
26: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
27: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
26: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
27: Είτε είστε επαγγελματίας είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 2660.
28: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μια βάπτιση ονειρεμένη,
0: Για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
1: Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410 46922.
2: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 58606. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
3: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον Κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
4: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410 51177 και 694 77 02 827.
3: Κύκλος Ανακύκλωση. Κύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
5: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νέα Πόλη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
7: Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
25: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
7: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
25: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
7: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
25: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
7: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
25: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
7: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
25: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
7: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
28: Άνοιξη.
29: Ώρα για ανανέωση.
28: Καλοκαίρι.
29: Καιρός για καθαρό σκάφος.
28: Φθινόπωρο.
29: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
28: Χειμώνας.
29: Καθαριότητα παντός καιρού.
28: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
29: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
28: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
29: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-6359-96, 6942-033-040 και 690-8737-470.
28: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
6: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop, εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
8: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβώνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα, αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310-24090 και 697-7276-060.
9: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
10: Στον τάφο μου να γράψετε Ελλάδα σ' αγαπώ!
11: Στον τάφο μου να γράψετε Ελλάδα σ' αγαπώ!
10: Τουρκία δεν ξεχνώ!
11: Τουρκία δεν ξεχνώ!
10: Θα εφηγηθώ!
11: Δεν θα σας ξεχνώ ποτέ!
10: Αριστερό! Αριστερό!

0: Επιστρέψαμε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Ετωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Αλέξανδρο Παπαχατζή. Καλησπέρα κύριε Παπαχατζή.
1: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, σε εσάς και στους αφοσιωμένους ακροατές σας.
0: Κύριε Παπαχατζή, κύριε Παπαχατζή, έχουμε εδώ πέρα σοβαρά προβλήματα. Συζητούσαμε με τους ακροατές το ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε ξεκίνησαν ήδη να έρχονται προϊόντα από τη Λατινική Αμερική με αυτή τη συμφωνία Mercosur και τα πρώτα κοτόπουλα που ήρθαν είχαν σαλμονέλα.
1: Όντως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες παράγονται, μάλλον ανατρέφονται τα κοτόπουλα και όχι μόνο, όπως και τα άλλα, τα υπόλοιπα αγροτικά προϊόντα, ευνοούν όχι μόνο την ανάπτυξη σαλμονέλας αυτού του μικροβίου, αλλά και διάφορων άλλων μούχλες, να τα πω εγώ, στα αγροτικά τους προϊόντα. Θα το βλέπουμε καθημερινά αυτό το φαινόμενο. Ό,τι έχουν θα στέλνουν και έτσι όπως μπορούν να το αναθρέψουν, να το παράξουν, θα στέλνουν. Αυτές είναι οι συνθήκες και η έλλειψη ελέγχων σε αυτές τις χώρες, της Mercosur και όχι μόνο, με τις οποίες υπογράψαμε αυτή την επέσχυντη συμφωνία που ευνοεί μόνο την γερμανική βιομηχανία και όχι τα αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα του Νότου. Και να ξέρετε ότι η συμφωνία άρχισε προσωρινά, υποτίθεται, να εφαρμόζεται. Από τη στιγμή που την υπέγραψε η Παραγουάη, το πρώτο κράτος μέλος της Mercosur, έχει προσωρινή ισχύ κάτι αντίστοιχο που έγινε και με την άλλη συμφωνία της ΣΕΤΑ, όπως λέγεται, με τον Καναδά, που από τη στιγμή που αυτή υπογράφτηκε το 2016 προσωρινά, αλλά από τη στιγμή που την υπέγραψε και ο Καναδάς, από το 2017 άρχισε να εφαρμόζεται και αυτή η συμφωνία είναι εναντίον της παραδοσιακής μας φέτας, όπως επίσης και η Mercosur. Αυτό είναι το καθεστώς, είναι η προσωρινή εφαρμογή της για αρκετά χρόνια και μέχρι να γίνει οριστική, αλλά πάλι εφαρμόζεται. Δυστυχώς.
0: Συγγνώμη λίγο, ένα λεπτό για να καταλάβουμε κάποια πράγματα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η Ευρώπη ξεκινάει να χάνει την ποιότητα στα τρόφιμα, διότι πλέον δεν είναι υποχρεωμένη η παραγωγή, όπως είναι στη Λατινική Αμερική οι άνθρωποι, όπως είναι στην Ευρώπη οι άνθρωποι, δεν είναι η παραγωγή στη Λατινική Αμερική υποχρεωμένη να χρησιμοποιούν βιολογικά λιπάσματα και να ακολουθούν αυτούς τους κανόνες που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε ο Ευρωπαίος πολίτης πλέον δεν θα τρώει ποιοτικά πράγματα.
1: Μ' αρέσει που το πάτε μακριά κιόλας και μιλάτε και για βιολογικά λιπάσματα. Εδώ χρησιμοποιούν φυτοφάρμακα τα οποία είναι απαγορευμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και που απαγορεύεται να χρησιμοποιούμε κι εμείς. Γιατί είναι καρκινογόνα, τερατογόνα, μεταλλαξογόνα. Εσείς το φτάσατε και στα βιολογικά κιόλας. Λοιπόν, κι όμως η γερμανική βιομηχανία παράγει αυτά τα φυτοφάρμακα, οι πολυεθνικές εταιρείες τις οποίες έχει, τα οποία τα πουλάει σε όλες αυτές τις τρίτες χώρες, ενώ εδώ καλώς κάνουν και τα απαγορεύουν, εκεί τα χρησιμοποιούν χωρίς κανένα όριο και περιορισμό και μετά στέλνουν τα προϊόντα τους σε εμάς εδώ πέρα, με ό,τι υπόλοιπα φυτοφαρμάκων ή ορμονών, να μιλήσω και για τα κρεατικά, απαγορεύονται εδώ, αλλά εκεί τα χρησιμοποιούν.
0: Άρα τι μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα?
1: Θα πρέπει να σταματήσει η εφαρμογή αυτής της επέσχυντης συμφωνίας Mercosur. Αλλά βλέπετε τα συμφέροντα, τα βιομηχανικά της Γερμανίας για να στέλνει αυτοκίνητα, να πουλάει αυτοκίνητα εκεί, ακόμα και της Ισπανίας. Αντιτίθεται μόνο η Γαλλία και η Πολωνία και εμείς, υποτίθεται. Είναι πολύ μεγαλύτερα από τα συμφέροντα των αγροτών τους. Και από εκεί θέλουν οι Γερμανοί να παίρνουν το λίθιο που είναι για το ρηκτό για τις μπαταρίες για να κάνουν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Και ξέρετε ποιο είναι το οξύμορο με τη δικιά μας σχεδόν ανύπαρκτη βιομηχανία? Ότι η δικιά μας βιομηχανία είναι αγροτοβιομηχανία. Είναι σε αγροτικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις και παραγωγές. Δηλαδή την κομπόστα που κάνουμε, το ντοματοπελτέ, είναι αγροτικής φύσης. Δεν είναι ούτε αυτοκίνητα κάνουμε, ούτε και τα αλουμίνια βέβαια, το οποίο είναι και αυτό με το κόστος ενέργειας, δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι ανταγωνιστικά. Αυτό είναι το ξύμορο το οποίο συμβαίνει.
0: Θέλω να σας ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο το οποίο με απασχολεί. Έχουμε πει στο παρελθόν και μας είπε και ένας κτηνοτρόφος ο οποίος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή το ότι δεν ελέγχονται όλα τα κοντέινερ και ότι γενικά ελέγχεται ένα μικρό ποσοστό από όλες τις εισαγωγές. Πώς ακριβώς γίνεται αυτό το πράγμα και κυκλοφορούν στην αγορά τέτοια προϊόντα, κύριε Παπαχάτση?
1: Είναι τυχαίος ο έλεγχος που γίνεται. Δηλαδή από τα 100 κοντέινερ ζήτημα είναι να ελεγχθεί το ένα. Αλλά τίθενται και άλλα προβλήματα. Και αυτό γίνεται και με τις εισαγωγές από τρίτες χώρες, έτσι. Όπως είναι η Τουρκία, από την οποία τρώμε περίπου 17.000 τόνους ντομάτα κάθε χρόνο εισαγωγές. Χωρίς να βοηθούνται οι παραγωγοί μας να παράγουν εδώ. Εδώ πέρα είναι υποδιωγμό η παραγωγή μας. Και αυτό το έρμο το Υπουργείο Αγροτικής, εγώ θα το έλεγα υποανάπτυξης και τροφίμων, μάλλον έλλειψης τροφίμων, δεν ευνοεί καν ούτε τους παραγωγούς μας, ούτε τους κτηνοτρόφους μας, ούτε τους μελισσοκόμους, ούτε τους αλλιείς μας, τους επιδοτεί ίσα ίσα τους αλλιείς μας, για να, να καταστρέφουν τα καΐκια τους. Αυτό γίνεται. Οι νέοι αγρότες είναι υποδιωγμό. Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο ένα 30% καλύφθηκε στην τελευταία πρόσκληση από ενδιαφερόμενους νέους αγρότες, γιατί και τα λεφτά είναι λίγα που δίνουν, αλλά και οι τρελοί όροι τους οποίους βάζουν είναι από ανθρώπους που δεν έχουν σχέση με την αγροτική παραγωγή και με την κτηνοτροφία και με όλα αυτά. Όλα είναι υποδιωγμό. Και νομίζω ότι γίνεται με σχέδιο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μειωθούν οι αγρότες και να περάσουν όλα αυτά σε μεγάλα ιδιοκτησιακά φαντ, τα οποία θα μπορούν μετά να λειτουργούν με άλλους όρους και να καθιερώσουν.
0: Αυτό που γίνεται στη Λέσβο, κύριε Παπαχατζή, γίνεται για να μπορέσουν να τελειώσουν τους κτηνοτρόφους γενικά σε όλη την Ελλάδα, όπως και στη Λέσβο, και να μπορούν μετά να προμηθεύονται τυριά από τη Λατινική Αμερική?
1: Λοιπόν, αυτό που γίνεται στη Λέσβο, αυτό που έγινε στη Θεσσαλία με την σφαγή και την εξαφάνιση μισού εκατομμυρίου παραγωγικών εγωπροβάτων, τα οποία θα παρήγαγαν και την πρώτη ύλη για τη φέτα, γίνεται πιστεύω για αυτόν τον λόγο. Ενώ θα έπρεπε να είχαν λάβει μέτρα, το πρόβλημα το ξέραν και το ξέρουν. Να κάνουν ζώνες αποκλεισμού, ας πούμε στον Εύρο, που από εκεί μπαίνουν οι ζωονώσεις, ή στα γειτνιάζοντα νησιά μας με την Τουρκία, θα έπρεπε να είχαν και εμβολιάσει και να πάρουν και μέτρα βιοασφάλειας, δηλαδή απολίμανσης, τα οποία άργησαν πάρα πολύ και κατόπιν εορτής να τα πάρουν. Είναι έγκλημα.
0: Ναι, και αλλά ποιος είναι ο στόχος, ποιος είναι ο στόχος?
1: Κοιτάξτε, αν δεν υπάρξει η πρώτη ύλη που είναι το εγωπρόβιο γάλα, παράδειγμα, για τη φέτα και για τα άλλα παραδοσιακά μας προϊόντα, δεν θα μπορούμε να παράξουμε. Γιατί με αγελαδινό γάλα δεν παράγεται η φέτα, ίσα ίσα που είναι παράνομο. Κάτι το οποίο όμως θα μπορούν πλέον να κάνουν οι χώρες της Μερκοσούρ και η Αμερική, η οποία εδώ και μια εβδομάδα είδατε πως αντέδρασε, ότι δεν αναγνωρίζει την ΠΟΠ ονομασία της φέτας και λέει ότι η φέτα δεν είναι κάποιο τοπονύμιο, ασχέτως αν φέτα είναι προϊόν της Ελλάδος, άρα το πονίμιο είναι όλη η Ελλάδα. Εδώ και 7.000 χρόνια παρήγαμε, από τους προϊστορικούς χρόνους κιόλας παρήγαμε φέτα, η οποία φέτα παραγάγεται μόνο με εγωπρόβιο γάλα ή σκέτο πρόβιο ή με 25% ανάμιξη γίδινου γάλακτος, έτσι. Και παρεπιπτόντως 10 Ιανουαρίου είχα γράψει ένα άρθρο που έλεγα «Καλημέρα Μερκοσούρ, καληνύχτα Φέτα», στο οποίο επεσήμανα ότι σύμφωνα με τις διρεκτίβες της Συμφωνίας το αναγράφει ξεκάθαρα ότι για 7 χρόνια πάβει η προστασία της Φέτας στις χώρες της Μερκοσούρ. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα μπορεί ο Αργεντινός ή ο Βραζιλιανός ή από άλλες χώρες να παράγει τυρί το οποίο θα το ονομάζει φέτα, λευκό τυρί δηλαδή, από αγελαδινό γάλα, γιατί δεν έχουν τόσα πολλά εγωπρόβατα, μάλλον δεν έχουν καθόλου έγιες, γιατί είναι το η γεωγραφική κατανομή της Ελλάδος που ευνοεί την ανάπτυξη της εγωτροφίας, και να το ονομάζει ξεκάθαρα φέτα, αρκεί λέει κάπου να φαίνεται και η προέλευσή του. Δηλαδή μπροστά θα γράφει φαρδιά πλατιά φέτα, ελληνικά ή αγγλικά, και πίσω θα γράφει Made in Argentina για παράδειγμα. Και θα το στέλνουν εδώ πέρα με 2-3 ευρώ το κιλό τη φέτα, αντί για

0: Είμαστε Αλβανοί, Πακιστανοί, Αφρικανοί. Είμαστε μαύροι, είμαστε λεσβίες. Είναι απέναντί σας.
1: Ρε φίλε, ξέρεις τι προσπαθώ να κάνω. Προσπαθώ, έτσι όπως περιγράφει τον εαυτό του, να καταλάβω τι στο καλό είναι αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή, είναι Αφρικανός, Πακιστανός, Αλβανός, είναι μαύρος, είναι λεσβία. Τι πράγμα μπορεί να είναι αυτό?
2: Τι να είναι, ρε Γρηγόρη?
1: Πώς το φαντάζεσαι δηλαδή το συγκεκριμένο τύπο, έτσι μέσα από το χητικό, χωρίς εικόνα?
2: Ιστορία τώρα, μόνο Έλληνας δεν είναι. Ας φύγει, ρε φίλε. Την καλησπέρα μου.
1: Γεια σου ρε Διονύση, γεια σου.
2: Καλέρο.
1: Από εκεί που ήμασταν στις χίλιες στροφές, τι χίλιες, στις 100.000 στροφές του δίχρονου, πέσαμε να πούμε έσβησε το μοτέρ με το Διονύση. Παρακαλώ στον επόμενο.
3: Έλα, καλησπέρα.
1: Έλα.
3: Τετράχρονος τώρα εδώ πέρα, Γιώργος από Νέα Ιωνία.
1: Γεια σου ρε Γιώργο, τι λέει, έλα εσύ, νομίζω το πας καλά. Πάμε.
3: Καλά είσαι?
1: Καλά εσύ?
3: Καλά. Πήγα να σου πω τώρα, το τελευταίο δίμηνο έχει τύχει και έχω κάνει κάτι ταξίδια Αθήνα, Οικουμενίτσα, Θεσσαλονίκη, πάρα πολλά χιλιόμετρα ρε παιδί μου αυθημερών.
1: Ναι.
3: Και βάζω και ακούω πολλά βιντεάκια του τραπεζικού.
1: Ναι.
3: Γιατί ξέρω τώρα αν έχω αφυπνιστεί, αν έχω απελπιστεί, αν έχω σοκαριστεί, αν όλα μαζί ρε φίλε. Δηλαδή μας την έχουν στημένη από παντού. Τώρα ας πούμε άκουγα μια ώρα πριν αυτό που έλεγε με τον Πασόκ, με τη Νέα Δημοκρατία και πώς δημιουργήθηκαν. Στην έχουν στημένη από παντού ρε φίλε. Και με όλα αυτά τα σκάνδαλα που βλέπουμε και όλα αυτά που γίνονται, γίνεται όλος ο κόσμος να μην έχει αφυπνιστεί και να μην είμαστε όλοι μια γροθιά. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται και τσακωνόμαστε χωρίς να έχουμε κοινά ωφέλη ρε παιδί μου. Όλα αυτά που λες δεν τα βλέπουν όλοι, δεν τα βλέπουμε όλοι. Και ξαφνικά όταν πάμε στην κάλπη, τι ρίχνουμε ρε γαμότο? Δεν μπορώ να καταλάβω ποια είναι η σωτηρία μας και τι πρέπει να κάνουμε. Και δεν μπορώ να καταλάβω πως όλοι αυτοί που μας πολεμάνε και είμαστε αυτό το πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, πώς γίνεται να είναι απέναντι.
4: Πάθος για ραδιόφωνο. Ραδιόραμα. Πάθος.
5: Ραδιόραμα.
4: Πάθος. Πάθος.
5: Ραδιόραμα.
4: Πάθος για ραδιόφωνο.
6: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 3:30.
7: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά. Όπως γύρω σχοιρινό στεκοτόπουλο. Μπιφτεκάκια και κεμπακάκια. Κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο. Και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
8: Αχ, τύλιξε το καλύτερα βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
9: Μάλιστα.
8: Οπ. Πρόσεχε, το φωτιστικό είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
9: Μέρι.
8: Έλα.
9: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
8: Γιατί?
9: Παίρνω στον Καλλιτέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
10: Καλλιτέρις. Μετακομίσεις, μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
11: Καλλιτέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975-684261. Ξέρει καλύτερα.
12: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
13: Με τη μέθοδο Dallas.
12: Γκαραζοπορτές ρολά μηχανισμοί.
13: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
12: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
13: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
12: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
13: Dallas.
12: Γκαραζοπορτές ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
13: Τηλέφωνα 2641-045-544
12: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
14: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 2641-045-544 και 697-255-8787.
15: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία.

0: Myth. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410243 72. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith. Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410 55 261. Άντε και καλή μας όρεξη.
1: Γιατρέ μου, σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
2: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
1: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
2: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
1: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641-181728 και 6936-765244.
2: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
3: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
4: Διακής διακυβέρνησης και διορίζει τον Ανδρέα Τσόκο, υποψήφιο βουλευτή Αχαΐας, ως πρόεδρο του κτηματολογίου. Αυτό έγινε στις 8 Σεπτεμβρίου του 2023. Ο ίδιος αποχωρεί μετά από 3 μέρες λόγω ασυμβίβαστου και διορίζεται στις 12 Σεπτεμβρίου του 2023 ο νέος πρόεδρος Τσακαρέτσιος Φιλιανός, εκδότης της εφημερίδας Νεοδημοκράτης.
5: Ναι.
4: Ιδιαίτερος, μέχρι τότε ήταν διευθυντής του ιδιαίτερου γραφείου του Υπουργού, του Υφυπουργού, ήταν διευθυντής του ιδιαίτερου γραφείου και μετά από 3 μήνες διορίζεται πρόεδρος του κτηματολογίου. Για το συγκεκριμένο κύριο ακούγεται, ναι, και όταν λέμε ακούγεται έχουμε όλα τα στοιχεία βέβαια, ότι υπήρξε τρολ του διαδικτύου, ναι, μια σειρά από site φόλες για τις οποίες εισέπρατε χιλιάδες ευρώ από διαφημίσεις.
5: Ωραία, αυτό ακούγεται, δεν μπορούμε να το ξέρουμε σίγουρα. Είναι μια φήμη λοιπόν. Ναι. Για τα υπόλοιπα όμως, αυτός ο κύριος, τι δουλειά κάνει, έχει κάποια ιδιότητα?
4: Η δουλειά του είναι, είχε την εταιρεία Υπόκαμπος, εκδόσεις, εκδότης της εφημερίδας Νεοδημοκράτης και μια σειρά από site.
5: Ο οποίος λοιπόν διορίστηκε αυτή τη στιγμή...
4: Πρόεδρος
5: του κτηματολογίου. Ήτανε δίπλα στον Κυρανάκη από ό,τι κατάλαβα. Αυτή η συνέντευξη, να επισημάνω, είναι πριν 1 χρόνο. Έχουν αλλάξει κάποια πρόσωπα σε κάποιες θέσεις. Απλά θέλω να ακούσετε τι πληροφορίες μας έδωσε ο συγκεκριμένος άνθρωπος και να κατανοήσετε πώς λειτουργούν συγκεκριμένα πρόσωπα σύμφωνα με τη δική του άποψη.
4: Διευθυντής του ιδιαίτερου γραφείου του.
5: Διευθυντής
4: μετακλητός υπάλληλος.
5: Μετακλητός, λοιπόν, για να το κάνω μια ανακεφαλαίωση. Ένας μετακλητός υπάλληλος του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Κωνσταντίνου Κυρανάκη.
4: Ακριβώς.
5: Αυτή τη στιγμή διορίστηκε πρόεδρος κτηματολογίου.
4: Πολύ σωστά.
5: Ωραία. Πάμε παρακάτω.
4: Πάμε παρακάτω. Δημιουργεί λοιπόν, ενώ υπήρχε το 85,7. Είχε κτηματολογηθεί, δημιουργεί μια νέα πλατφόρμα,
5: ωραία,
4: ακίνητα.gr, όπου με μια νέα βάση δεδομένων, έτσι, και ανατίθεται με απευθείας ανάθεση σε ιδιωτική εταιρεία στις 13 Δεκεμβρίου του 2023. Η εταιρεία είναι η Ubitech.
5: Ναι.
4: Αυτό εδώ είναι πολύ σημαντικό, γιατί υπάρχουν προσωπικό ευαίσθητο περιεχόμενο όσον αφορά τις περιουσίες των Ελλήνων.
5: Ναι.
4: Το οποίο το διαχειρίζεται μια ιδιωτική εταιρεία.
5: Άρα θεωρείτε ότι η ψηφιοποίηση του κτηματολογίου είναι ένα έργο στρατηγικής σημασίας με βάση το να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να αντλήσουν κάποια χωράφια, κάποια οικόπεδα και να τα περάσουν πιθανότατα σε κάποιον ιδιώτη που γνωρίζουν. Λέω εγώ τώρα.
4: Και εγώ αυτό λέω. Κάπως έτσι.
5: Υποθέτουμε. Ωραία.
4: Τώρα, εδώ υπάρχουν κάποια ερωτήματα τα οποία έχουν τεθεί σαν ερώτηση στην Βουλή.
5: Ναι.
4: Ποιος ο λόγος που ανατέθηκε ο σχεδιασμός και η υλοποίηση σε ιδιωτική εταιρεία? Ποιος είναι αυτός ο λόγος?
5: Πολύ σωστό.
4: Πώς σχετίζεται η εταιρεία Ubitech με συγγενικό πρόσωπο πρώτου βαθμού που είναι πρόεδρο? Και αυτό αναπάντητο.
5: Αυτή η ψηφιακή πλατφόρμα ανήκει σε συγγενή του Προέδρου του Κτηματολογίου, γνωρίζουμε.
4: Η ερώτηση του βουλευτή αναφέρει ότι ποια είναι η σχέση. Άρα
5: ναι,
4: κάτι υπάρχει εκεί για να το ρωτάει ο βουλευτής.
5: Κάτι υπάρχει εκεί πέρα.
4: Κάτι υπάρχει.
5: Δηλαδή, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά μέσα σε μια νύχτα μπορεί να αλλάξουν χέρια εκτάσεις ολόκληρες.
4: Χιλιάδες ακίνητα.
5: Χιλιάδες
4: εκτάσεις.
5: Ορφανά ακίνητα.
4: Ορφανά. Αυτά που... Ακριβώς. Εδώ υπάρχει και κάτι περίεργο. Η εταιρεία Υπόκαμπος, η οποία ήταν βασικός μέτοχος ο κύριος Σακαρέτσιος, έκανε μεταβολή στις 4 Αυγούστου του 2023, δηλαδή μερικές μέρες αφού ανέλαβε πρόεδρος, και μεταβιβάστηκε το ποσοστό του στο ίδιο συγγενικό πρόσωπο πρώτου βαθμού που λέμε ότι μπορεί να εμπλέκεται με την εταιρεία Ubitech.
5: Ωραία, εγώ θα ρωτήσω κάτι ακόμα.
4: Ναι, κύριε.
5: Ποια είναι αυτή η δημόσια υπηρεσία η οποία θα έπρεπε να ελέγχει για το πώς αλλάζουν χέρια όλες αυτές οι εκτάσεις? Κατά τη δική σας άποψη, το κτηματολόγιο δεν είναι υπεύθυνο γι' αυτό?
4: Δηλαδή, το κτηματολόγιο.
5: Δηλαδή αυτή τη στιγμή, για να καταλάβει ο κόσμος και το κρατήριο, ο άνθρωπος ο οποίος είναι πρόεδρος στην υπηρεσία αυτήν, λέμε ότι θα συνεργαστεί με έναν ιδιώτη ο οποίος έχει φτιάξει μια ψηφιακή πλατφόρμα.
4: Συνεργάστηκε,
5: ναι.
4: Ανατέθηκε.
5: Και κάτι στείνεται εδώ πέρα.
4: Κάτι στείνεται και τον Ιούνιο. Η πλατφόρμα δέχτηκε επίθεση από hacker στη βάση δεδομένων της και εκλάπησαν 1,2 GB. Είναι αδιανόητο.
5: Τι εννοείτε με αυτό?
4: Εννοώ ότι είναι αδιανόητο μία πλατφόρμα να δέχεται περίφραση από hacker στη βάση δεδομένων. Και από τη βάση δεδομένων να αφαιρεί 2,1 GB.
5: Θεωρείτε ότι είναι σχετικό δηλαδή?
4: Νομίζω ότι έχει άμεση σύνδεση, ναι.
5: Έχει άμεση σύνδεση. Δηλαδή κάποιος πήρε αυτά τα στοιχεία εσκεμμένα.
4: Δεν μπαίνεις έτσι.
5: Δεν
4: μπαίνει ένας μηχανισμός από hacker να χτυπήσουν μια πλατφόρμα και να πάρουν στοιχεία.
5: Πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε. Και τι στοιχεία ήταν αυτά? Γνωρίζει κανένας τι στοιχεία ήταν αυτά? Μπορεί κάποιος να μας πει τι στοιχεία ήταν αυτά?
4: Όχι, δεν έχουν αναφερθεί σε αυτό το περιστατικό καθόλου.
5: Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να ήταν ονοματεπώνυμα από ορφανά χωράφια ή οικόπεδα τα οποία χάθηκαν και ξαφνικά εμφανίστηκαν άλλα?
4: Η βάση δεδομένων έχει σίγουρα στοιχεία του κτηματολογίου, άρα σίγουρα υπάρχουν δεδομένα.
5: Σίγουρα υπάρχουν δεδομένα. Τα οποία χάθηκαν. 1,2 GB. Είναι αρκετά στοιχεία αυτά.
4: Είναι πολλά. Αν φανταστούμε ότι πρόκειται για έγγραφα, μιλάμε για χιλιάδες έγγραφα. Το 1,2 GB είναι χιλιάδες έγγραφα.
5: Πάντως, εγώ δεν κατάλαβα ακόμα, και συγγνώμη που σας πάω λίγο πίσω, το πώς διορίστηκε αυτός ο άνθρωπος πρόεδρος κτηματολογίου. Δηλαδή, τώρα έκατσα, έψαξε εδώ πέρα, τι DJ ήτανε, μετά βρέθηκε ξαφνικά στο γραφείο του Κυρανάκη ως μετακλητός και από εκεί ξαφνικά έγινε πρόεδρος κτηματολογίου. Από πού και ως πού έγινε πρόεδρος κτηματολογίου? Δηλαδή, πώς διορίζεται κάποιος πρόεδρος κτηματολογίου έτσι από το πουθενά?
4: Το κομβικό σημείο νομίζω ότι είναι η εφημερίδα Νεοδημοκράτης. Αυτό είναι το κομβικό σημείο.
5: Ναι.
4: Γιατί αν δούμε τεύχη της εφημερίδας, θα δούμε να παρελάβουν από εκεί ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Γεωργιάδης κτλ.
5: Ναι. Άρα έχει άμεση σχέση με τη Νέα Δημοκρατία.
4: Βέβαια.
5: Έχουν πολύ καλές σχέσεις.
4: Βέβαια. Όταν εκδίδεις την φωτογραφία, την εφημερίδα, την επίσημη της Νέας Δημοκρατίας, έχει σχέση.
5: Ναι. Άρα ίσως ήταν ένα παράσημο αυτό το να το τοποθετήσουν εκεί πέρα. Αλλά δεν θεωρώ ότι έγινε τυχαία. Δεν θεωρώ ότι έγινε τυχαία.
4: Αυτό δεν είναι τυχαίο. Τώρα όπως δεν είναι τυχαίο το γιατί ο Ανδρέας Τσόκος μετά από τρεις μέρες αποχώρησε από το κτηματολόγιο.
5: Ναι.
4: Και αυτό είναι ένα ερώτημα.
5: Βλέπω εδώ και κάποιες απευθείας αναθέσεις τώρα.
4: Οι οποίες χιλιάδες.
5: Χιλιάδες ευρώ εδώ πέρα τα οποία έχουν δοθεί. Πείτε μας λίγο, τι ακριβώς είναι αυτά εδώ.
4: Αυτά αφορούν διαφημίσεις μέσα από τα site που είχε ο πρόεδρος του κτηματολογίου για προώθηση, διαφημιστικές προωθήσεις. Τώρα δεν ξέρω τι διαφημιστικές.
5: Διαφημιστικές καμπάνιες, λοιπόν, πώς ήταν η λίστα Πέτσα. Έπαιρνε λεφτά απευθείας αναθέσεις, διαφημίσεις στα site του και στις εφημερίδες και σε αυτά.
4: Ακριβώς.
5: Όπως έχουν πάρει πολλοί άνθρωποι στην Ελλάδα.
4: Έπαιρνε διαφημίσεις, ναι, έπαιρνε διαφημίσεις. Επίσης όμως, αν δούμε στη διάβγεια, έχει και κάποιες αναθέσεις για αποστολή email. Mm-hmm. Είχε δηλαδή μία πλατφόρμα η οποία έκανε αποστολή δελτίων τύπου και email. Και εδώ πρέπει να δούμε κάποια σύνδεση όσο αφορά τα email που εκλάπησαν από το Υπουργείο Εξωτερικών και με ποιο μηχανισμό τα έστειλε η κυρία Σημακοπούλου στους υποψήφιους ψηφοφόρους της.
5: Ναι. Έχω μπροστά μου τώρα εδώ πέρα μια λίστα. Μιλάμε για πάρα πολλά λεφτά, έτσι. Εδώ πέρα έχει αποφάσεις και αποφάσεις. Είναι πολλά τα χρήματα.
4: Χιλιάδες, ναι. Είναι χιλιάδες ευρώ.
5: Χιλιάδες ευρώ για διάφορα πράγματα τα οποία... Είναι απίστευτα τα ποσά. Συγγνώμη κύριε Παναγιώτη, αλλά αυτή τη στιγμή είναι απίστευτα τα ποσά αυτά που βλέπω.
4: Ναι, και αναφέρεται και και στο Κελπνό, στη λίστα Κελπνό.
5: Και στη λίστα Κελπνό αναφέρεται ο συγκεκριμένος.
4: Βεβαίως.
5: Πώς να το ονομάσουμε
4: και
5: αυτό.
4: Και το ερώτημα είναι
5: να το πούμε Μπλεκτάνη, να το πούμε Μπλεκτάνη, δεν μπορώ να το ονομάσω Μπλεκτάνη, είναι μηνύσιμο. Πώς να το ονομάσουμε. Ξέρω εγώ, κομπίνα, πώς να το πούμε. Κάτι πήγατε να πείτε, σας διέκοψα.
4: Κύριε Σερέτη, ξέρετε καλά τι γίνεται με τη διάβγεια και πόσο τα ψάχνουμε και πόσο τα... Όλη μέρα εκεί βρισκόμαστε. Το πρόβλημα εδώ είναι ότι πρέπει ο Έλληνας λίγο να αφυπνιστεί, γιατί δεν ξέρει τι του ξημερώνει. Όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, θα μείνουν κάποια ακίνητα στον αέρα. Αυτό για μένα είναι το ερώτημα.
5: Θα μείνουν στον αέρα ή θα τα αρπάξουν κάποιοι.
4: Πού θα πάνε ακριβώς, πού θα πάνε. Και αν έχει κάποιος ένα οικοπεδάκι και δεν το έχει δηλώσει για τον α, β, γ, δ λόγο, πού θα πάει αυτό.
5: Εδώ πέρα,
4: ποιος θα τα αρπάξει.
5: Ποιος θα τα αρπάξει. Εδώ πέρα διαβάζω ένα άρθρο τώρα εδώ πέρα, το οποίο λέει, σύμφωνα με τις πληροφορίες εδώ πέρα που υπάρχουν, ερωτώμενος σχετικά ο κύριος Σακαρέτσιος για την εφαρμογή που δημιουργήθηκε από τη Διεύθυνση Πληροφορικής του Κτηματολογίου, αναφέρει ότι σημαντικό ρόλο στο συντονισμό του ελληνικού κτηματολογίου και των ιδιωτών που αναλαμβάνουν έργα πληροφορικής για λογαριασμό του φορέα έχει αναλάβει ο αδελφός του Προέδρου του Φορέα, ο Σωτήρης Σακαρέτσιος, ο οποίος λέει έχει προσληφθεί από τον κύριο Κυρανάκη ως σύμβουλός του στις 28 Νοεμβρίου του 2023. Δηλαδή,
4: ακριβώς.
5: Και ο αδερφός του, από ό,τι καταλαβαίνω, έχει σχέση.
4: Ακριβώς για τον άνθρωπο αυτόν που λέμε για με συγγένεια πρώτου βαθμού, είναι ο αδερφός του και υπάρχει μεταβολή στη ΜΗΚΕ στις 4 Αυγούστου του 2023. Είναι ο αδερφός του.
5: Εδώ πέρα τώρα έχουμε ένα παζλ το οποίο δημιουργούμε. Για να καταλάβει και ο κόσμος τι ακριβώς συμβαίνει. Εδώ πέρα είναι πάρα πολλά τα ονόματα και εδώ πέρα όλους αυτούς τους συντηρεί ο ελληνικός λαός, κύριε Παναγιώτη. Συνεχίστε, κάτι πήγατε να πείτε. Συγγνώμη που επεμβαίνω, αλλά έχω μπροστά μου τα έγγραφα και είμαι λίγο σοκαρισμένος.
4: Ναι, είναι. Τι να πούμε. Είναι πραγματικά πολύ μεγάλη υπόθεση. Την ψάχνουμε πάρα πολύ καιρό. Ο ίδιος εμπλέκεται και στην εταιρεία Ubitech, που είπαμε. έχει εμπλοκή ο αδερφός του Προέδρου, του νυν Προέδρου, είναι σκάνδαλο μεγατών.
6: Ναι.
4: Το θέμα είναι να μπορέσει ο κόσμος να καταλάβει. Είναι δύσκολο να το καταλάβει το πώς ακριβώς δημιουργείται αυτό το πάζλ και πού θα οδηγήσει.
5: Και τι μπορούν να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι από ό,τι φαίνεται, έτσι όπως έχει στηθεί τώρα το πράγμα.
4: Θέλει μεγάλη προσοχή.
6: Ναι.
4: Θέλει μεγάλη προσοχή. Να, όποιος έχει στην κατοχή του κτήματα, οικόπεδα, θα πρέπει να έχει μεγάλη προσοχή.
5: Αυτό αφορά φυσικά και ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν οικογένεια, δεν έχουν κληρονόμους, οι οποίοι ας πούμε δεν έχουν κάπου να αφήσουν την περιουσία τους, και στο σημείο αυτό όταν φτάνει να χάσει τη ζωή του ο άνθρωπος, να συγχωρεθεί, να φύγει, μένει ορφανό το χωράφι. Το ονομάζω τώρα έτσι. Το χωράφι, το οικόπεδο, το ακίνητο, ό,τι και αν είναι αυτό. Η περιουσία αυτή μένει ορφανή. Από τη στιγμή που μένει ορφανή, από όσο γνωρίζω, μετά από κάποια χρόνια, αν δεν πάει κάποιος να τη διεκδικήσει, κάποιο συγγενικό πρόσωπο, μακρινό τέλος πάντων, αν είχε, αυτό το παίρνει ο Δήμος, η Περιφέρεια, ο Νομός και το ελληνικό κράτος.
4: Εκτός αν βρεθεί κάποιος στην ενδιάμεση διαδικασία, να το οικειοποιηθεί.
5: Αυτό, ναι. Άμα δεν βρεθεί όμως, το παίρνει το ελληνικό κράτος. Περνάει στο κτηματολόγιο.
4: Έχω την εντύπωση, κύριε Σαρέτου, θα βρεθεί.
5: Α, θα βρεθεί.
4: Έχω αυτή την εντύπωση.
5: Έχετε την εντύπωση ότι θα βρεθεί. Εγώ πιστεύω, επειδή έχω ζήσει κάποια πράγματα στους Δήμους τώρα, το ότι υπάρχει αυτή η χρησικτησία που πηγαίνουν ας πούμε και περιφράζουν ένα σημείο εκεί πέρα ή το εμφανίζουν με φωτογραφίες και με διάφορα στοιχεία, το ότι είναι δικό τους. Νομίζω πρέπει να περάσουν 20 χρόνια για να μπορέσει κάποιος να κάνει χρησικτησία.
4: Ακριβώς.
5: Τώρα, αυτός που εγγυάται για τη χρησικτησία είναι ο πρόεδρος του κτηματολογίου. Δηλαδή ο πρόεδρος του κτηματολογίου μπορεί να πει, ναι Γρηγόρη, αυτό εδώ πέρα το κομμάτι το έχεις κάνει χρησικτησία εδώ και 20 χρόνια, πάρε τη σφραγίδα, πάρε την υπογραφή, είναι δικό σου.
4: Βεβαιότατα.
5: Οπότε, από ό,τι καταλαβαίνω, αυτός ο πρόεδρος του κτηματολογίου, άμα θέλει να σφραγίσει και να υπογράψει σε έναν ιδιότητο ότι του ανήκει αυτό το κομμάτι, μπορεί να το κάνει.
4: Μπορεί να το κάνει βεβαίως.
5: Μπορεί να το κάνει.
4: Από
5: τον ελέγχει.
4: Στιγμή...
5: Για, πείτε.
4: Όχι, δεν τον ελέγχει κανείς. Όχι, δεν τον ελέγχει κανείς. Από τη στιγμή που δημιούργησε μια καινούργια βάση δεδομένων, δεν μπορεί να τον ελέγξει κανείς.
5: Δεν μπορεί να τον ελέγξει κανείς. Λοιπόν, οπότε έχουμε έναν ανεξέλεγκτο πρόεδρο κτηματολογίου, ο οποίος, άμα θέλει ορφανά χωράφια, μπορεί να τα μεταβιβάσει σε γνωστούς, σε φίλους, σε ιδιώτες, ξέρω εγώ, σε όποιον θέλει.
4: Μπορεί και σε υπουργούς, μπορεί και παντού.
5: Παντού μπορεί. Αυτό όμως δεν είναι κάτι λειτουργικό και δεν θεωρώ ότι θα έπρεπε ένας πρόεδρος του κτηματολογίου να μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα, διότι αυτή η περιουσία δεν ανοίξει τον πρόεδρο του κτηματολογίου. Ανοίξει τον ελληνικό λαό. Η ελληνική δικαιοσύνη τι έχει να πει για όλα αυτά.
4: Τώρα πάμε σε άλλο.
5: Θα κάνει καμιά έρευνα. Όχι, δεν το ρωτάω σε εσάς. Συγγνώμη, κύριε Παναγιώτη, δεν το ρωτάω σε εσάς. Θα κάνει καμιά έρευνα. Θα ψάξει να βρει το τι ακριβώς συμβαίνει. Εδώ, συγγνώμη κιόλα. Κύριε Παναγιώτη, είναι σοκαριστικά αυτά που μας λέτε. Ανά πάσα στιγμή, δηλαδή, όλα τα ορφανά χωράφια μπορεί να περάσουν σε ένα όνομα, άμα το θέλει αυτό.
4: Ναι, βεβαίως. Ναι, βεβαίως. Γιατί είναι δύο διαφορετικές βάσεις δεδομένων. Δηλαδή, ενώ υπήρχε το 85,7 χαρτογραφημένο, κτηματολογημένο, έτοιμο, ανακαλύψαν ότι πρέπει να κάνουν μια καινούργια εφαρμογή, μια καινούργια βάση δεδομένων. Δεν καταλαβαίνω τη σκοπιμότητα. Δεν μπορώ να την αντιμετωπίσω.
5: Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί δεν υπάρχει κάποιος ελεγκτικός φορέας. Δεν καταλαβαίνω γιατί αυτός μπορεί να κάνει ό,τι γουστάρει χωρίς να περνάει από κάποιον έλεγχο. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Αυτό αλήθεια σε λέω. Δηλαδή το ε9, φορολογικές δηλώσεις, αυτά που κάνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Τι πάνε. Τι μας πάνε και τα κάνουν. Δηλαδή, είναι απίστευτο αυτό που μας λέτε. Δεν ξέρω ειλικρινά για το αν ισχύει. Δεν θέλω να αμφισβητήσω αυτά που μας λέτε, κύριε Παναγιώτη, αλλά δεν μπορώ να το πιστέψω ότι συμβαίνει αυτό.
4: Ναι. Πριν από μια εβδομάδα ανακαλύψαν ότι έχει γίνει μέσω της εκκλησίας από συμβολιογράφους μια απάτη με κτήματα.
5: Έχει γίνει και απάτη έτσι με κτήματα.
4: Βεβαίως.
5: Τι ακριβώς έγινε σε αυτή την απάτη, για πείτε μας λίγο, για να μάθει ο κόσμος.
4: Αυτό το θέμα δεν το γνωρίζω πολύ καλά, αλλά σε κάποιες περιοχές πιάστηκαν συμβολιογράφοι οι οποίοι είχαν δηλώσει ακίνητα που δεν τους ανήκαν, πάρα πολύ μεγάλες εκτάσεις. Και πήγανε και καταθέσανε μήνυση στον Άριο Πάγο ο κύριος Κυρανάκης με τον κύριο Σακαρέτσι.
5: Α, καταθέσανε και οι ίδιοι.
4: Και οι ίδιοι μήνυση. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι το σύστημα είναι διάτρητο.
5: Ναι, άρα ξέρανε ότι αυτά τα χωράφια είναι ορφανά.
4: Άρα ξέρανε ότι αυτά τα χωράφια ήταν ορφανά και ξέρανε ότι πήγανε σε λάθος χέρια. Θα μπορούσα να πω εγώ.
5: Πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Άρα μπορεί να είχαν και σκοπό εκεί πέρα και σου λέει ποιοι είστε εσείς.
4: Γιατί που ήρθατε να τα φάτε
5: και βάλατε εδώ πέρα το ονοματεπώνυμό σας. Πολύ σωστό. Άρα συσχετίζεται όλο αυτό.
4: Όλο συσχετίζεται.
5: Όλο συσχετίζεται.
4: Όλο συσχετίζεται και γνωρίζουμε ποιοι έχουν αδυναμία στην ακίνητη περιουσία σε αυτή τη χώρα.
5: Το γνωρίζουμε πολύ καλά. Εντάξει, τώρα όλοι αυτοί παίρνουν και οδηγίες από το Μαξίμου, θεωρώ, για να κάνουν ό,τι κάνουν. Αλλά το ότι μπορεί κάποιος με έναν συμβολιογράφο και περνάει ορφανά χωράφια στο όνομά του, και αυτοί από πού ξέραν ότι είναι ορφανά?
4: Αυτό είναι ένα άλλο ερώτημα.
5: Είχανε πρόσβαση μάλλον στο κτηματολόγιο για να μπορούν να το
4: κάνουν. Είχανε πρόσβαση στη βάση δεδομένων. Αυτό λέμε ότι. Πώς το γνωρίζανε.
5: Πώς το γνωρίζανε. Μπορεί δηλαδή και αυτοί να ήταν αυτοί που πήραν τα έγγραφα. Ρωτάω, ναι. Δεν ξέρω, αναρωτιέμαι.
4: Εγώ το ρωτάω αυτό γιατί τον Ιούνιο έγινε η επίθεση, τον Ιούνιο κλέψαν τη βάση δεδομένων, άρα...
5: Άρα είναι εκτεθειμένη η ελληνική περιουσία.
4: Ακριβώς, δεν πήγανε στα σωστά χέρια, λέω εγώ.
5: Ναι, αλλά αυτό το επαναλαμβάνω. Αυτή τη στιγμή η κρατική περιουσία της Ελλάδας... Είναι εκτεθειμένοι. Ναι, τους βλέπουμε ότι θέλουν να ιδιωτικοποιήσουν τα πάντα, αλλά εδώ μιλάμε για εκτάσεις, για οικόπεδα, για ακίνητα, για αγροτεμάχια, τα οποία ανήκουν στον ελληνικό λαό, δεν ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία.
4: Ακριβώς.
5: Και δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία σε καμία περίπτωση να βάλει χέρι σε όλα αυτά και να τα περάσει σε δικά τους ονόματα.
4: Ακριβώς. Επίσης, πώς χαρακτηρίζεται και αποχαρακτηρίζεται μία βασική έκταση. Αυτό είναι ένα στοιχείο.
5: Πολύ σημαντικό. Διότι εγώ στην περιοχή που μένω βλέπω ότι σταδιακά αποχαρακτηρίζουν τη δασική έκταση. Και από το πουθενά εμφανίζονται κάποια χωράφια.
4: Ναι.
5: Τα οποία χωράφια αυτά ήταν δάσος πριν. Πάνε κόβουν τα δέντρα, ξαφνικά υπάρχει ένα χωράφι. Σε αυτά όλα εμπλέκεται και το δασαρχείο, κύριε Παναγιώτη.
4: Και το δασαρχείο, αλλά πρώτα απ' όλα το κτηματολόγιο.
5: Ναι, αλλά τα φιλέτα, γιατί είναι εύκολα διαχειρίσιμο?
4: Γιατί το κτηματολόγιο μπορεί να χαρακτηρίσει μία έκταση ότι δεν είναι δασική. Από τη στιγμή που δεν είναι δασική, δεν έχει καμιά αρμοδιότητα το δασαρχείο.
5: Ναι, άρα στην ουσία το κτηματολόγιο, άμα θέλει ένα δάσος, το κάνει χωράφι.
4: Εγώ έτσι νομίζω, ναι.
5: Δεν το υπολογίζουν και όλο το δασαρχείο. Παρεμπιπτόντως, τώρα που λέτε δασαρχείο, σε κάποια φάση είχα εγώ μια αντιπαράθεση με το δασαρχείο. Και σας ενημερώνω γι' αυτό, γιατί είναι σχετικό με το θέμα μας. Στο οποίο βλέπουμε συχνά πυκνά άνθρωποι, οι οποίοι έχουν κοντά σε δάσος, ας πούμε, κάποιο αγροτεμάχιο, να κόβουν δέντρα και να μεγαλώνουν την αυλή τους. Κόβουν δέντρα, μεγαλώνουν την αυλή τους και το δασαρχείο δεν κάνει τίποτα γι' αυτό. Και η ερώτηση είναι μετά, σε ποιον ανήκει το σπίτι? Και όλο τυχαίο το σπίτι ανήκει σε έναν δημοκράτη. Δηλαδή, άμα είσαι νεοδημοκράτης, έχεις σπίτι κοντά σε δάσος και θες να μεγαλώσεις την αυλή σου, τι μεγαλώνεις? Και το δασαρχείο σου λέει τίποτα. Το θέμα είναι και εκεί, γιατί δεν ελέγχει κάποιος το δασαρχείο? Γιατί, από όσο γνωρίζω, υπάρχουν και οι χάρτες οι οποίες δείχνουν πού υπάρχει δάσος. Είναι αυτό το πράσινο σημείο.
4: Ακριβώς.
5: Πώς γίνεται λοιπόν το πράσινο σημείο να μικραίνει και κανένας από όλη αυτή εδώ πέρα τη χώρα, από όλο αυτό το κράτος, να μην το βλέπει και να μην κάνει έναν έλεγχο και να λέει, ρε παιδιά, εδώ πέρα, γιατί μίκρινε το δάσος?
4: Υπάρχει μια πλατφόρμα που λέγεται, υπάρχει μια πλατφόρμα πάλι από το κτηματολόγιο, η οποία λέγεται διόρθωση. Εκεί λοιπόν, εσύ που έχεις το οικόπεδο και έχεις κόψει και τα δέντρα, πας και κάνεις διόρθωση. Αν η διόρθωση περάσει από το κτηματολόγιο, τότε το οικόπεδο είναι νόμιμο.
5: Άρα κόβουν δάσος και άμα θέλουν το διορθώνουν το χάρτη.
4: Υπάρχει πλατφόρμα ανοιχτή, το διορθώνουν και μπορεί να περάσει από το κτηματολόγιο. Οπότε εκεί δεν εμπλέκεται το δασαρχείο.
5: Ναι, εγώ μπαίνω, ας πούμε, τώρα είμαι αυτή τη στιγμή στο ελληνικό κτηματολόγιο. Είμαι στο κτήμα.net.gr. Και είμαι πάνω από τη Θεσσαλονίκη. Βλέπω εδώ πέρα ότι υπάρχει ένα τεράστιο πράσινο πλαίσιο που από ό,τι φαίνεται είναι δασική έκταση. Αυτό το πλαίσιο, γιατί τώρα θέλω να σας πάω και σε ένα θέμα με τις ανεμογεννήτριες, αυτό το πλαίσιο ανήκει στο ελληνικό κράτος. Μπορεί κάποιος να πάει να στήσει μια επιχείρηση σε αυτό το πράσινο κομμάτι? Όχι φυσικά.
4: Στο πράσινο βεβαίως μπορεί, ανεμογεννήτρια μπορεί να στήσει.
5: Α, μπορεί να στήσει. Ποιος του δίνει το δικαίωμα να στήσει, δηλαδή, όπου πρέπει να πάρει υπογραφή, γνωρίζουμε μήπως?
4: Δεν το γνωρίζω, αλλά ακούω ότι έχει η κυρία Σακελαροπούλου έβγαλε μία διάταξη ότι μπορεί να κάνει ανεμογεννήτρια σε δασική περιοχή. Δεν είναι αναγκαστικό ότι πρέπει να την κάψει.
5: Α, μπορεί να υπάρχει και το δάσος και να τη στήσει.
4: Βεβαίως. Το και... να την κάψει είναι για να διευκολυνθεί να περάσει η ανεμογεννήτρια να πάει στο δάσος.
5: Άμα έχει δηλαδή δρόμο και χωράει να περάσει, δεν χρειάζεται να το κάψουμε.
4: Κανένα πρόβλημα.
5: Κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει. Κυρία Σακελαροπούλου, από ό,τι φαίνεται, υπογράφει αβέρτα σε καμένα, σε πράσινα, παντού ανεμογεννήτριες. Μην υπάρξουν πουλιά στην Ελλάδα. Μην υπάρξει περιβάλλον όρθιο.
4: Υπογράφει. Έχει ένα μεγάλο σπίτι εκεί στην, εδώ στην Αθήνα. Έχει πάρει ένα πολύ μεγάλο σπίτι.
5: Κάτι συμβαίνει όμως και με τα νησιά, κύριε Παναγιώτη. Και από ό,τι φαίνεται, το κτηματολόγιο λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο και στα νησιά. Στα οποία νησιά υπάρχουν πολύ μεγαλύτερα φιλέτα από ό,τι στην υπόλοιπη Ελλάδα, θεωρώ.
4: Νομίζω ότι το επόμενο είναι η Κέρκυρα. Εκεί θα ακούσουμε πράγματα.
5: Στην Κέρκυρα.
4: Ναι, εκεί θα ακούσουμε πράγματα.
5: Τι είδους πράγματα?
4: Γιατί λύγει τώρα η υποβολή των αιτήσεων για το κτηματολόγιο της Κέρκυρας. Του νομού Θεσπρωτεία και της Κέρκυρας. Οπότε εκεί θα ακουστούν πράγματα. Εκεί πρέπει να έχουμε το νου μας.
5: Εμείς το νου μας να τον έχουμε, αλλά και να πάμε στην ελληνική δικαιοσύνη, εφόσον μιλάμε για τέτοιου είδους πρόσωπα τα οποία έχουν τέτοιου είδους σχέση με την κυβέρνηση. Θεωρείτε ότι θα υπάρξει κάποιος να τους καταδικάσει, κάποιος να τους βάλει στο σκαμνί και να τους ζητήσει τα αρέστα?
4: Δυστυχώς όχι, κύριε Σαρέτη.
5: Δυστυχώς όχι.
4: Δυστυχώς το λέω, δυστυχώς δεν υπάρχει.
3: Ράδιο Όραμα στους 101,7 και radioorama.gr. Η μελωδία της καθημερινότητάς σας.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Τα υποκατασκευή έργα ανάπλασης και άθλησης στα 30 Αγρινίου επισκέφτηκαν οι αντιπεριφερειάρχες Θανάσης Μαυρομάτης και Νίκος Κατσακιώρης. Κατά την επίσκεψή τους, στο νέο χώρο άθλησης στην τοπική κοινότητα Ελαιόφυτου ενημερώθηκαν για την πορεία των εργασιών και διαπίστωσαν την εξέλιξη ενός έργου που αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό σημείο άθλησης και αναψυχής για τους κατοίκους. Παράλληλα, είδαν από κοντά τη συνολική ανάπλαση της περιοχής, η οποία περιλαμβάνει σύγχρονο φωτισμό και δεντροφυτεύσεις, συμβάλλοντας στην αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του χώρου. Στις δηλώσεις τους υπογράμμισαν τη σημασία υλοποίησης έργων που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ενισχύουν την ποιότητα ζωής των πολιτών, τονίζοντας ότι η περιφέρεια συνεχίζει με συνέπεια παρεμβάσεις σε υποδομές, άθληση και βιώσιμη ανάπτυξη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στο Αγρίνιο την Τετάρτη 6 Μαΐου λόγω του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Από τις 2.30 έως τις 4.30 θα εφαρμοστούν προσωρινές και κυλιόμενες διακοπές κυκλοφορίας σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, ενώ περιορισμοί θα υπάρξουν και σε βασικούς οδικούς άξονες και στην Ιόνια Οδό. Παράλληλα, θα ισχύσει απαγόρευση στάσης και στάθμευσης σε επιλεγμένα σημεία. Η τροχέα καλεί τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες με τα μέτρα να αέρονται σταδιακά μετά τη διέλευση των αθλητών. Με πρωτοβουλία του EcoSite υπογράφηκε στην Αθήνα η διακήρυξη πράσινα κατασκευαστικά υλικά, νέα πρότυπα και κλιματικά ουδέτερες πόλεις με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Η διακήρυξη στοχεύει στη μετάβαση σε βιώσιμες κατασκευές με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και ενίσχυση της κλιματικής ανθεκτικότητας. Την περιφέρεια εκπροσώπησε ο Λίνος Μπλέτσας, τονίζοντας ότι η κυκλική οικονομία και η επανθρακοποίηση των κατασκευών αποτελούν βασικούς και εφικτούς στόχους. Μεγάλη είναι η προσέλευση πιστών στο Μεσολόγγι για την ιερά εικόνα της Παναγίας Άξιον Εστί κατά την τρίτη μέρα του προσκυνήματος. Την Κυριακή του Παραλίτου, 3 Μαΐου 2026, τελέστηκε πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα, προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας Δαμασκηνού. Στη λειτουργία συμμετείχαν και εκπρόσωποι της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους με την παρουσία του πρωτεπιστάτη Γέροντος Αβραάμ Λαβριώτη. Την παράτησή του από τη θέση του Δημοτικού Συμβούλου Μεσολογγίου υπέβαλε ο Νίκος Μουρκογιάννης, ο οποίος είχε αντικαταστήσει τον Πάνο Κατσούλη. Στην επιστολή του επικαλείται προσωπικούς και επαγγελματικούς λόγους, ωστόσο σε αναρτήσεις του αφήνει αιχμές για βαθύτερα αίτια, σημειώνοντας μεταξύ άλλων, ο κύκλος έκλεισε. Στη δημοκρατία η συνένεση δεν αποτελεί απαραίτητο πρόδρομο της συνενοχής και ευτυχώς δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Με πρωτοβουλία του ECOSAI τυπογράφηκε στην Αθήνα διακήρυξη πράσινα κατασκευαστικά υλικά, νέα πρότυπα και κλιματικά ουδέτερες πόλεις με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Η διακήρυξη σημαδοδοτεί τη μετάβαση σε βιώσιμες κατασκευές με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και την ανάπτυξη κλιματικά ουδέτερων πόλεων. Από το ΔΔΕ ανακοινώθηκε προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος την Τρίτη, 5 Μαΐου 2026, από τις 8 το πρωί έως τις 1 το μεσημέρι, στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αμφιλοχίας από τον οικισμό Παραζάρια έως πρατήριο καυσίμων ΕΚΟ. Η επανατροφοδότηση μπορεί να γίνει χωρίς προειδοποίηση και νωρίτερα από το προβλεπόμενο, ενώ για λόγους ασφαλείας οι πολίτες καλούνται να θεωρούν τα δίκτυα συνεχώς υποτάση και να μην προσεγγίζουν αγωγούς ή άλλα στοιχεία. Φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτική έκταση στην περιοχή Πλατανίτη Ναυπακτίας υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες κατάφεραν να θέσουν την πυρκαγιά υπό πλήρη έλεγχο πριν αυτή επεκταθεί παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Για τα αίτια της φωτιάς διενεργείται προανάκριση από το αρμόδιο τμήμα. Το Μουσικό Σχολείο Αγρινίου διοργανώνει πολιτιστική εκδήλωση με τίτλο «Μελοποιημένη ποίηση, αναδρομή και ιχνηλάτηση» την Τετάρτη 6 Μαΐου 2026 στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου. Η εκδήλωση παρουσιάζει την ελληνική ποίηση μέσα από μελοποίησή της με μαθητές και εκπαιδευτικούς να αναδεικνύουν τη διαχρονική σχέση λόγου και μουσικής μέσα από έργα σημαντικών ποιητών και συνθετών. Ακούσατε το Δελτίο Ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
8: Πάθος για ραδιόφωνο. Ράδιο Όραμα. Πάθος.
9: Ράδιο Όραμα.
8: Πάθος.
9: Πάθος. Ράδιο Όραμα.
8: Πάθος για ραδιόφωνο.
10: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το Ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
11: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
12: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους, σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
13: Άσε, κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
14: Θα πας στο Μπιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στο Μπιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
10: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26-410-29-932. Και καλά και φθηνά.
15: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσικλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσικλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27, στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26 410 58 606. Honda Moto. Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
16: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
17: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
16: Από πού την είχατε πάρει?
17: Από το γυροδικείο.
16: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
17: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη στήλω στη μάνα της.
16: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
18: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
19: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
18: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410-49-049.
19: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
10: Μήλος, αρτοποιεί αλευροποιία. Τα πιο λαχταριστά γευστικά τσουρέκια με υλικά παραγωγής μας. Σας περιμένουμε για αλεύρι, ψωμί, σνακς, γλυκό και καφέ σε 8 σημεία. Φιλίας 34, Τσερτσέτη 18, Λουριώτου 8, Παπαϊωάννου και Παλαμά, Σπύρου Τσικνιά και Ζωοδόχου Πηγής 1, Δασκαλοπούλου και Καλυβίων, Κρυστάλλι και Πόρου και στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο της Νεάπολης. Με κυλινδρόμηλο και πετρόμηλο για την παραγωγή αλεύρων εξαιρετικής ποιότητας. Μήλος αρτοποιεί αλευροποιία. Ένα σίγουρα στο δρόμο σου.
20: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
21: Στη φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω φρουτοπία. Σταθερή αξία.
22: Βάλτε στο τραπέζι σας τα τυροκομικά προϊόντα Παπαθανασίου. Με τη γνωστή εγγυημένη ποιότητα και όπως πάντα με σεβασμό στον καταναλωτή. Τυροκομικά Παπαθανασίου. Στη Σιαδήμα 1 και Παναγωπούλου.
23: Άνοιξη.
24: Ώρα για ανανέωση.
23: Καλοκαίρι.
24: Καιρός για καθαρό σκάφος.
23: Φθινόπωρο.
24: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
23: Χειμώνας.
24: Καθαριότητα παντός καιρού.
23: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
24: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
23: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
24: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-6359-96, 6942-033-040 και 690-8737-470.
23: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
25: Για μυρωδάτο καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
26: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα. Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 26410-56-354.
27: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
28: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayanda Cilias.
27: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
28: Τεντόπανα Lifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
27: Νταγιάντας Ηλίας, πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
28: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετή εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
27: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
28: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
27: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47-2720.
28: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
0: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο Ετωλικού Νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26 320 22 558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
1: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
2: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή?
3: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
1: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
3: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
1: Τηλέφωνο 26 41 0 57 778.
3: Εδώ θα βρείτε επίσης το Club Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
4: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
5: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
6: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
5: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
6: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
5: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
6: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
5: Πακέτα διακοπών.
6: Κρουαζιέρες.
5: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
6: Χαριλάου Τρικούπη 15, Αγρίνιο.
5: Τηλέφωνο 26410 58 314.
6: Και στο trichonidatravel.gr.
5: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
7: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: αντέχω.
1: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 4:30.
3: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 2641304-0418.
4: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας, www.meganol.gr. Και για online αγορές, επισκεφτείτε το e-shop μας, www.musakian.gr.
5: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410-55-829, 6984-69-65-82. Crystal Perfection. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού. Αναλαμβάνουμε πολυκατοικίες, γραφεία, καταστήματα και σκάφη. Εξειδικευμένες υπηρεσίες με σύγχρονα μέσα και έμφαση στο αποτέλεσμα. 24ωρη εξυπηρέτηση με άμεση ανταπόκριση σε κάθε ανάγκη. Ο πρώτος γενικός καθαρισμός και η απολύμανση του χώρου εντελώς δωρεάν. Crystal Perfection 69.

0: 43 035 355 2641 031 835.
1: Πώς τα πήγατε φέτος με τη θέρμανση?
2: Πώς να πάμε ρε φίλε, φάγαμε πολύ κρύο.
1: Σου έχω λύση που θα σε σώσει. Τώρα είναι η κατάλληλη εποχή που ανοίγει ο καιρός και μπορούν να γίνουν εργασίες.
2: Δηλαδή
1: θα κάνεις το τζάκι σου ενεργειακό όπως το έκανα κι εγώ. Από τον Σωτηρακόπουλο ζέστανα όλο το σπίτι με μεγάλη οικονομία. Ούτε ρεύμα ούτε πετρέλαιο. Μετατρέπει το παλιό τζάκι σε ενεργειακό με κασέτα τζακιού ή τζάκι από την αρχή. Έχει χαμηλή κατανάλωση ξύλων και ζεσταίνει όλο το σπίτι. Θα σωθείς!
3: Τζάκια Σωτηρακόπουλος. Συνεργαζόμενες εταιρείες Volcano, Lava Camin, Arte.
1: Δωρεάν μελέτη χώρου. Όλα μας τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα.
3: Μακρύ 20 Αγρίνιο.
1: Τηλέφωνο 26410 27 940.
3: Σωτηρακόπουλος. Δίνει λύση στη θέρμανση.
4: Οπ, έλα εδώ, έλα εδώ. Πού είναι τα κουλουράκια? Δεν τρέπεσαι λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
5: Κοίτα ποιος να μιλάει. Γιατί? Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
4: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Βολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Μάζω λίγο. Άλλωστε, όπως λείπει, εγώ χτίζω κόρμι.
6: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410 50 802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
7: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
8: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω βρε κουτό, απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
9: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410 51177 και 694 77 02 827.
8: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
10: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410 26286. 26410 46746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
11: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8ο χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350 51 643.
10: Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 26350 91 345. 6974 897 687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
12: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
13: Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης. 52 χρόνια παράδοση. Εκλεκτά πεντανόστιμα κοτόπουλα. Με την ίδια ποιότητα και την ίδια φροντίδα. Κάθε μέρα. Δωρεάν διανομή κατοίκων. Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης. 26410-54-770.
14: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matsas Equipment.
15: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matsas Equipment.
14: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matsas Equipment.
15: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης, υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matsas Equipment.
14: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
15: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410-47100.
14: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
16: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
17: Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρώων Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410-46922.
18: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19 στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρογών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410-25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά η κορυφαία επιλογή.
19: Καπιτοκαθαριστήρια Τραγουλιάς ο Αράκινθος. Πολύχρονη εμπειρία στον καθαρισμό και στη φύλαξη χαλιών, μοκετών, παπλωμάτων. Καπιτοκαθαριστήρια Τραγουλιάς ο Αράκινθος. Στη Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-46089. 6979-11-9040. Με το σεβασμό που αξίζει στα χαλιά σας.
20: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρώ από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
21: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410-25165.
22: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
23: Ράδιο Όραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ραδιόραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Τα υποκατασκευή έργα ανάπλασης και άθλησης στα 30 Αγρινίου επισκέφτηκαν οι αντιπεριφερειάρχες Θανάσης Μαυρομάτης και Νίκος Κατσακιώρης. Κατά την επίσκεψή τους, στο νέο χώρο άθλησης στην τοπική κοινότητα Ελαιόφυτου ενημερώθηκαν για την πορεία των εργασιών και διαπίστωσαν την εξέλιξη ενός έργου που αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό σημείο άθλησης και αναψυχής για τους κατοίκους. Παράλληλα, είδαν από κοντά τη συνολική ανάπλαση της περιοχής, η οποία περιλαμβάνει σύγχρονο φωτισμό και δεντροφυτεύσεις, συμβάλλοντας στην αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του χώρου. Στις δηλώσεις τους υπογράμμισαν τη σημασία υλοποίησης έργων που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ενισχύουν την ποιότητα ζωής των πολιτών, τονίζοντας ότι η περιφέρεια συνεχίζει με συνέπεια παρεμβάσεις σε υποδομές, άθληση και βιώσιμη ανάπτυξη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στο Αγρίνιο την Τετάρτη 6 Μαΐου λόγω του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Από τις 2.30 έως τις 4.30 θα εφαρμοστούν προσωρινές και κυλιόμενες διακοπές κυκλοφορίας σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, ενώ περιορισμοί θα υπάρξουν και σε βασικούς οδικούς άξονες και στην Ιόνια Οδό. Παράλληλα, θα ισχύσει απαγόρευση στάσης και στάθμευσης σε επιλεγμένα σημεία. Η τροχέα καλεί τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες με τα μέτρα να αέρονται σταδιακά μετά τη διέλευση των αθλητών. Με πρωτοβουλία του EcoSite υπογράφηκε στην Αθήνα η διακήρυξη πράσινα κατασκευαστικά υλικά, νέα πρότυπα και κλιματικά ουδέτερες πόλεις με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Η διακήρυξη στοχεύει στη μετάβαση σε βιώσιμες κατασκευές με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και ενίσχυση της κλιματικής ανθεκτικότητας. Την περιφέρεια εκπροσώπησε ο Λίνος Μπλέτσας, τονίζοντας ότι η κυκλική οικονομία και η απανθρακοποίηση των κατασκευών αποτελούν βασικούς και εφικτούς στόχους. Μεγάλη είναι η προσέλευση πιστών στο Μεσολόγγι για την ιερά εικόνα της Παναγίας Άξιον Εστί κατά την τρίτη μέρα του προσκυνήματος. Την Κυριακή του Παραλίτου, 3 Μαΐου 2026, τελέστηκε πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα, προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακρανίας Δαμασκηνού. Στη λειτουργία συμμετείχαν και εκπρόσωποι της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους με την παρουσία του πρωτεπιστάτη Γέροντος Αβραάμ Λαυριώτη. Την παρέτησή του από τη θέση του Δημοτικού Συμβούλου Μεσολογγίου υπέβαλε ο Νίκος Μουρκογιάννης, ο οποίος είχε αντικαταστήσει τον Πάνο Κατσούλη. Στην επιστολή του επικαλείται προσωπικούς και επαγγελματικούς λόγους, ωστόσο σε αναρτήσεις του αφήνει αιχμές για βαθύτερα αίτια, σημειώνοντας μεταξύ άλλων, ο κύκλος έκλεισε. Στη δημοκρατία η συνένεση δεν αποτελεί απαραίτητο πρόδρομο της συνενοχής και ευτυχώς δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Με πρωτοβουλία του EcoSite υπογράφηκε στην Αθήνα διακήρυξη πράσινα κατασκευαστικά υλικά, νέα πρότυπα και κλιματικά ουδέτερες πόλεις με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Η διακήρυξη σηματοδοτεί τη μετάβαση σε βιώσιμες κατασκευές με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και την ανάπτυξη κλιματικά ουδέτερων πόλεων. Από το ΔΔΕ ανακοινώθηκε προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος την Τρίτη, 5 Μαΐου 2026, από τις 8 το πρωί έως τις 1 το μεσημέρι, στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αμφιλοχίας από τον οικισμό Παραζάρια έως πρατήριο καυσίμων ΕΚΟ. Η επανατροφοδότηση μπορεί να γίνει χωρίς προειδοποίηση και νωρίτερα από το προβλεπόμενο, ενώ για λόγους ασφαλείας οι πολίτες καλούνται να θεωρούν τα δίκτυα συνεχώς υποτάση και να μην προσεγγίζουν αγωγούς ή άλλα στοιχεία. Φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτική έκταση στην περιοχή Πλατανίτη Ναυπακτίας υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες κατάφεραν να θέσουν την πυρκαγιά υπό πλήρη έλεγχο πριν αυτή επεκταθεί παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Για τα αίτια της φωτιάς διενεργείται προανάκριση από το αρμόδιο τμήμα. Το Μουσικό Σχολείο Αγρινίου διοργανώνει πολιτιστική εκδήλωση με τίτλο «Μελοποιημένη ποίηση, αναδρομή και ιχνηλάτηση» την Τετάρτη 6 Μαΐου 2026 στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου. Η εκδήλωση παρουσιάζει την ελληνική ποίηση μέσα από μελοποίησή της με μαθητές και εκπαιδευτικούς να αναδεικνύουν τη διαχρονική σχέση λόγου και μουσικής μέσα από έργα σημαντικών ποιητών και συνθετών. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό. Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ, αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες. Πρώτο Σόπρα. Ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
2: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
0: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
2: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
0: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
2: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
0: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
2: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
0: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
2: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
0: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
3: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μία βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
4: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
5: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
4: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
6: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
7: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
6: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
7: Είτε είστε επαγγελματίας είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 2660.
8: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410 28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
9: Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Εδώ βρίσκεται κάθε μέρα μεγάλη ποικιλία προϊόντων, ποιότητα και τιμές που κάνουν τη διαφορά. Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Τρόφιμα, είδη καθημερινής χρήσης και επώνυμα προϊόντα. Με συνεχείς προσφορές για όλη την οικογένεια. Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Ποιότητα και οικονομία κάθε μέρα. Αγίου Κωνσταντίνου 30, Αγρίνιο. 26410 49 526. Υπεύθυνος καταστήματος Γιώργος Μουστρούφας.
10: Θες πέσιες λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές? Το Θεμελί μόνο θες.
11: Ψητοπολείο Θεμελής.
10: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
11: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410 520 79, από τις 12 το πρωί.
10: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
11: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
10: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design,
5: ελέγχουμε την αντοχή.
12: Όταν οι άλλοι αναζητούν μια σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
5: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
12: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
5: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
12: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
5: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
12: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
5: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
12: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
13: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
14: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
13: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
14: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
13: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
14: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-73-6091 και 6987-05-9838 και στο metallicacteria.com.
13: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
15: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
16: Πώς κοιμήθηκες χθες?
17: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
16: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
18: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
16: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
18: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
19: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
20: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε. Και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
19: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον πάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
21: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
19: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι, αλλιώς.
21: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
19: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
5: Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
22: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 5:30.
2: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
5: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour, το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα, που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου γωνία. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κούβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
8: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μαμά μία. Και η πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410-44555.
9: Μάμα μία, η συνταγή της επιτυχίας.
10: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανύχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμούσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
11: Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47100.
12: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410-55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
13: Κουτερίς Μπέκερι. Αυθεντικές γεύσεις που γεμίζουν το σπίτι άρωμα. Φρεσκοψημένο ψωμί, εκλεκτά γλυκά και ποιότητα που φαίνεται σε κάθε μπουκιά, κάθε μέρα. Μοιραστείτε χαρά, γεύση και παράδοση με φρέσκα προϊόντα φούρνου, αρωματικό καφέ και γλυκές δημιουργίες που ξεχωρίζουν. Κουτέρις Bakery. Γεύση που μένει.
14: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strong. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
15: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
16: Άνοιξη.
17: Ώρα για ανανέωση.
16: Καλοκαίρι.
17: Καιρός για καθαρό σκάφος.
16: Φθινόπωρο.
17: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
16: Χειμώνας.
17: Καθαριότητα παντός καιρού.
16: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
17: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.

0: Συνεργείο Καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942 6359 96 6942 033 040 και 690 8737 470.
0: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
2: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών, ένα λαμπερό πρόσωπο, μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων. Θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Ματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
3: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρω σχοιρινό στεκοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 30 037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
4: Για να τσουλάνε όλα, ζάχαρη με γερά κρατήματα και υψηλές επιδόσεις Ζαχαρής Tires. Όλες οι κορυφαίες μάρκες ελαστικών είναι εδώ για κάθε τύπο οχήματος. Ακόμα, ζάντες, αμορτισέρ και ευθυγραμμίσεις. Εξυπηρέτηση με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια και την εγγύηση ενός ονόματος που εμπιστεύονται όλοι. Ζαχαρής Tires. Θράκης 4, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-39910, 6983-646366 και 6984-170-993. Ζαχαρής Tires και φύγες.
5: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50 153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
6: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ραδιόραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Τα υποκατασκευή έργα ανάπλασης και άθλησης στα 30 Αγρινίου επισκέφτηκαν οι αντιπεριφερειάρχες Θανάσης Μαυρομάτης και Νίκος Κατσακιώρης. Κατά την επίσκεψή τους, στο νέο χώρο άθλησης στην τοπική κοινότητα Ελαιόφυτου ενημερώθηκαν για την πορεία των εργασιών και διαπίστωσαν την εξέλιξη ενός έργου που αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό σημείο άθλησης και αναψυχής για τους κατοίκους. Παράλληλα, είδαν από κοντά τη συνολική ανάπλαση της περιοχής, η οποία περιλαμβάνει σύγχρονο φωτισμό και δεντροφυτεύσεις, συμβάλλοντας στην αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του χώρου. Στις δηλώσεις τους υπογράμμισαν τη σημασία υλοποίησης έργων που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ενισχύουν την ποιότητα ζωής των πολιτών, τονίζοντας ότι η περιφέρεια συνεχίζει με συνέπεια παρεμβάσεις σε υποδομές, άθληση και βιώσιμη ανάπτυξη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στο Αγρίνιο την Τετάρτη 6 Μαΐου λόγω του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Από τις 2.30 έως τις 4.30 θα εφαρμοστούν προσωρινές και κυλιόμενες διακοπές κυκλοφορίας σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, ενώ περιορισμοί θα υπάρξουν και σε βασικούς οδικούς άξονες και στην Ιόνια Οδό. Παράλληλα, θα ισχύσει απαγόρευση στάσης και στάθμευσης σε επιλεγμένα σημεία. Η τροχέα καλεί τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες με τα μέτρα να αέρονται σταδιακά μετά τη διέλευση των αθλητών. Με πρωτοβουλία του EcoSite υπογράφηκε στην Αθήνα η διακήρυξη πράσινα κατασκευαστικά υλικά, νέα πρότυπα και κλιματικά ουδέτερες πόλεις με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Η διακήρυξη στοχεύει στη μετάβαση σε βιώσιμες κατασκευές με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και ενίσχυση της κλιματικής ανθεκτικότητας. Την περιφέρεια εκπροσώπησε ο Λίνος Μπλέτσας, τονίζοντας ότι η κυκλική οικονομία και η επανθρακοποίηση των κατασκευών αποτελούν βασικούς και εφικτούς στόχους. Μεγάλη είναι η προσέλευση πιστών στο Μεσολόγγι για την ιερά εικόνα της Παναγίας Άξιον Εστί κατά την τρίτη μέρα του προσκυνήματος. Την Κυριακή του Παραλίτου, 3 Μαΐου 2026, τελέστηκε πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία στον ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα, προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακρανίας Δαμασκηνού. Στη λειτουργία συμμετείχαν και εκπρόσωποι της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους με την παρουσία του πρωτεπιστάτη γέροντος Αβραάμ Λαβριώτη. Την παρέτησή του από τη θέση του Δημοτικού Συμβούλου Μεσολογγίου υπέβαλε ο Νίκος Μουρκογιάννης, ο οποίος είχε αντικαταστήσει τον Πάνο Κατσούλη. Στην επιστολή του επικαλείται προσωπικούς και επαγγελματικούς λόγους, ωστόσο σε αναρτήσεις του αφήνει αιχμές για βαθύτερα αίτια, σημειώνοντας μεταξύ άλλων, ο κύκλος έκλεισε. Στη δημοκρατία η συνένεση δεν αποτελεί απαραίτητο πρόδρομο της συνενοχής και ευτυχώς δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Με πρωτοβουλία του EcoSite υπογράφηκε στην Αθήνα διακήρυξη πράσινα κατασκευαστικά υλικά, νέα πρότυπα και κλιματικά ουδέτερες πόλεις με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Η διακήρυξη σηματοδοτεί τη μετάβαση σε βιώσιμες κατασκευές με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και την ανάπτυξη κλιματικά ουδέτερων πόλεων. Από το ΔΔΕ ανακοινώθηκε προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος την Τρίτη, 5 Μαΐου 2026, από τις 8 το πρωί έως τις 1 το μεσημέρι, στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αμφιλοχίας από τον οικισμό Παραζάρια έως πρατήριο καυσίμων ΕΚΟ. Η επανατροφοδότηση μπορεί να γίνει χωρίς προειδοποίηση και νωρίτερα από το προβλεπόμενο, ενώ για λόγους ασφαλείας οι πολίτες καλούνται να θεωρούν τα δίκτυα συνεχώς υποτάση και να μην προσεγγίζουν αγωγούς ή άλλα στοιχεία. Φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτική έκταση στην περιοχή Πλατανίτη Ναυπακτίας υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες κατάφεραν να θέσουν την πυρκαγιά υπό πλήρη έλεγχο πριν αυτή επεκταθεί παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Για τα αίτια της φωτιάς διενεργείται προανάκριση από το αρμόδιο τμήμα. Το Μουσικό Σχολείο Αγρινίου διοργανώνει πολιτιστική εκδήλωση με τίτλο «Μελοποιημένη ποίηση, αναδρομή και ιχνηλάτηση» την Τετάρτη 6 Μαΐου 2026 στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου. Η εκδήλωση παρουσιάζει την ελληνική ποίηση μέσα από μελοποίησή της με μαθητές και εκπαιδευτικούς να αναδεικνύουν τη διαχρονική σχέση λόγου και μουσικής μέσα από έργα σημαντικών ποιητών και συνθετών. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ραδιόραμα.
2: Η μέρα θέλει ραδιόραμα.
3: Η νύχτα
2: θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
4: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot, πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
3: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
5: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
6: Το Double Espresso Café.
5: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
6: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
5: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
6: Double Espresso Café, Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
5: Για delivery, καλέστε στο 26413-067-52 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
6: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή volt.
5: Double Espresso Café.
6: Διπλή απόλαυση.
7: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
8: Μήπως να πετάμε τότε?
7: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
9: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι?
10: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
11: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
10: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
11: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
10: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
11: Καθαριστήρια So Clean.
10: Στο Αγρίνιο, με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
11: και πλατεία 3 Φανάρια.
10: Και στο www.soclean.gr.
9: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
12: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα, αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310-24090 και 697-7276-060.
13: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
8: Μάλιστα.
13: Οπ, πρόσεχε, το φωτιστικό είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
8: Μέρι.
13: Έλα.
8: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
13: Γιατί?
8: Παίρνω στον Καλλιτέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
14: Καλλιτέρης. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
15: Καλλιτέρης με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975-684261. Ξέρει καλύτερα.
3: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιάχνουν. φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι, με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτη Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
16: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Amourgis Petit στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Amourgis Petit. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Amourgis Petit. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
3: Όλγας Κλίν. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Όλγας Κλίν. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043.
17: Το αξεσουάρ που δεν αποχωρίζεσαι είναι το άρωμά σου. Αρωματοπολείο Le Parfumet. Ποιοτικά γαλλικά αρώματα. Κρέμε σώματος με οποιαδήποτε μυρωδιά. Le Parfumet. Τηλέφωνο 2641-55-1445. Παπαστράτου 39 και Σάκη Καράγιοργα, Αγρίνιο.
18: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
19: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
20: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
19: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
20: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
19: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
20: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
19: Πακέτα διακοπών.
20: Κρουαζιέρες.
19: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
20: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
19: Τηλέφωνο 26410-58314.
20: Και στο trichonidatravel.gr.
19: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
3: Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Σας ευχόμαστε καλές γιορτές με καθαρό σπίτι και οργανωμένο χώρο. Οικείων, Σουλίου 49, 26410-25776.
0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

καφέ σου ήταν για σένα όλο αυτό. Ίσως απλά να μην πιστεύεις, μα ίσως και να κοροϊδεύεις.

Μέρα αψυχή σαν πιόνι, αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη. Τη δεύτερη μια βόλτα ως τον μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα, με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω, μα όσο κι αν με έτεινα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

0: σε χρειάζομαι.
1: Την πρώτη μέρα με κρυψά στο στρώμα, εγωισμός στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε. Μακριά σου όμως έπεσα, να περπατάω ξέχασα. Την τέταρτη με θύσια ό,τι να'ναι, στην κόλαση που πέρασα ποτέ.

Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: για ραδιόφωνο.
1: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο Ράδιο Όραμα είναι 6:30.
4: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, Πατισερή, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
5: Σε κάθε στιγμή της ζωής σας, τα κοσμήματα έχουν τον τρόπο να κάνουν τα πάντα ξεχωριστά. Στα κοσμήματα Καθρίτσας, στην Ιωάννου Σταϊκού 2 στο Αγρίνιο, η τέχνη συναντά την παράδοση. Εργαστήριο και έκθεση κοσμημάτων με χειροποίητες δημιουργίες και υψηλή αισθητική σε σταυρούς βάπτισης και δέρες γάμου. Και τώρα, στο νέο μας κατάστημα, Απόψη και Κόσμημα στην Παπαστράτου 39, σας περιμένει μεγάλη συλλογή με επώνυμα ασημένια κοσμήματα και είδη δώρων. Κοσμήματα Καθρίτσας, Άποψη και Κόσμημα. Στόχος μας να φωτίσουμε κάθε σας στιγμή με κομψότητα και στυλ.
6: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός Κήπος Ζέλιος Γη.
7: Βάλτε στο τραπέζι σας τα τυροκομικά προϊόντα Παπαθανασίου. Με τη γνωστή εγγυημένη ποιότητα και όπως πάντα με σεβασμό στον καταναλωτή. Τυροκομικά Παπαθανασίου. Στη Σιαδήμα 1 και Παναγοπούλου.
8: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 59 168.
9: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε

0: Λακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό, Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα, Σπύρου Τσικνιά 19, στο Αγρίνιο. Και στο Μεσολόγγι, Ιωσήφ Ρωγών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410 25 472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά, η κορυφαία επιλογή.
1: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
2: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Nadia Rapti, Χεμήθεια, RPS, Nindo Dilenda, La Seine, Trilogy, Condova και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
3: Μία μπάλα, 10 κορίνες, strike. Στο Cosmic Bowling η βραδιά μόλις ξεκινά. Αρχίζεις με ένα bowling, συνεχίζεις με μία παρτίδα μπιλιάρδο και χαλαρώνεις με καφέ και τηλεόραση.
4: Σιγά μη γυρίσουμε όλον τον ομό για να βγούμε μία βόλτα.
3: Δεν κατάλαβες, για το ίδιο μέρος μιλάω. Cosmic Center, ψυχαγωγικό αθλητικό κέντρο. Bowling, καφέ, TV, games και μπιλιάρδο σε έναν πλήρη χώρο διασκέδασης.
4: Καλά, και τα παιδιά?
3: Θα τα αφήσουμε να παίξουν στον πεδότοπο και θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Cosmic Center, Γιαννούζη Αγρινίου. 26410 44 664. cosmicpavlabowling.gr.
0: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
5: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
0: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
5: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Das, Protection και άλλα.
0: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
5: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
0: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
5: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
0: Τηλέφωνα 26410 22 990 και 69 42 47 27 20.
5: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
6: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς. Και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 58 600. Honda Moto, Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
7: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκίνητου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%, προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος, Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47565 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος, η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
0: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

τις πίκρες ρίχνω στο νερό. Εσύ εκεί κι εγώ εδώ. Να σε κρατήσω δεν μπορώ, καρδούλα μου, στον

0: Έφυγε.
1: RadioOrama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ραδιόραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Τα υποκατασκευή έργα ανάπλασης και άθλησης στα 30 οίκα Αγρινίου επισκέφτηκαν οι αντιπεριφερειάρχες Θανάσης Μαυρομάτης και Νίκος Κατσακιώρης. Κατά την επίσκεψή τους, στο νέο χώρο άθλησης στην τοπική κοινότητα Ελαιόφυτου ενημερώθηκαν για την πορεία των εργασιών και διαπίστωσαν την εξέλιξη ενός έργου που αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό σημείο άθλησης και αναψυχής για τους κατοίκους. Παράλληλα, είδαν από κοντά τη συνολική ανάπλαση της περιοχής, η οποία περιλαμβάνει σύγχρονο φωτισμό και δεντροφυτεύσεις, συμβάλλοντας στην αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του χώρου. Στις δηλώσεις τους υπογράμμισαν τη σημασία υλοποίησης έργων που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ενισχύουν την ποιότητα ζωής των πολιτών, τονίζοντας ότι η περιφέρεια συνεχίζει με συνέπεια παρεμβάσεις σε υποδομές, άθληση και βιώσιμη ανάπτυξη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στο Αγρίνιο την Τετάρτη 6 Μαΐου λόγω του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Από τις 2.30 έως τις 4.30 θα εφαρμοστούν προσωρινές και κυλιόμενες διακοπές κυκλοφορίας σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, ενώ περιορισμοί θα υπάρξουν και σε βασικούς οδικούς άξονες και στην Ιόνια Οδό. Παράλληλα, θα ισχύσει απαγόρευση στάσης και στάθμευσης σε επιλεγμένα σημεία. Η τροχέα καλεί τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες με τα μέτρα να αέρονται σταδιακά μετά τη διέλευση των αθλητών. Με πρωτοβουλία του EcoSite υπογράφηκε στην Αθήνα η διακήρυξη πράσινα κατασκευαστικά υλικά, νέα πρότυπα και κλιματικά ουδέτερες πόλεις με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Η διακήρυξη στοχεύει στη μετάβαση σε βιώσιμες κατασκευές με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και ενίσχυση της κλιματικής ανθεκτικότητας. Την περιφέρεια εκπροσώπησε ο Λίνος Μπλέτσας, τονίζοντας ότι η κυκλική οικονομία και η απανθρακοποίηση των κατασκευών αποτελούν βασικούς και εφικτούς στόχους. Μεγάλη είναι η προσέλευση πιστών στο Μεσολόγγι για την ιερά εικόνα της Παναγίας Άξιον Εστί κατά την τρίτη μέρα του προσκυνήματος. Την Κυριακή του Παραλίτου, 3 Μαΐου 2026, τελέστηκε πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία στον ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα, προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας Δαμασκηνού. Στη λειτουργία συμμετείχαν και εκπρόσωποι της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους με την παρουσία του πρωτεπιστάτη Γέροντος Αβραάμ Λαυριώτη. Την παρέτησή του από τη θέση του Δημοτικού Συμβούλου Μεσολογγίου υπέβαλε ο Νίκος Μουρκογιάννης, ο οποίος είχε αντικαταστήσει τον Πάνο Κατσούλη. Στην επιστολή του επικαλείται προσωπικούς και επαγγελματικούς λόγους, ωστόσο σε αναρτήσεις του αφήνει αιχμές για βαθύτερα αίτια, σημειώνοντας μεταξύ άλλων, ο κύκλος έκλεισε. Στη δημοκρατία η συνένεση δεν αποτελεί απαραίτητο πρόδρομο της συνενοχής και ευτυχώς δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Με πρωτοβουλία του EcoSite υπογράφηκε στην Αθήνα διακήρυξη πράσινα κατασκευαστικά υλικά, νέα πρότυπα και κλιματικά ουδέτερες πόλεις με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Η διακήρυξη σημαδοδοτεί τη μετάβαση σε βιώσιμες κατασκευές με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και την ανάπτυξη κλιματικά ουδέτερων πόλεων. Από το ΔΔΕ ανακοινώθηκε προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος την Τρίτη, 5 Μαΐου 2026, από τις 8 το πρωί έως τις 1 το μεσημέρι, στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αμφιλοχίας από τον οικισμό Παραζάρια έως πρατήριο καυσίμων ΕΚΟ. Η επανατροφοδότηση μπορεί να γίνει χωρίς προειδοποίηση και νωρίτερα από το προβλεπόμενο, ενώ για λόγους ασφαλείας οι πολίτες καλούνται να θεωρούν τα δίκτυα συνεχώς υποτάσσει και να μην προσεγγίζουν αγωγούς ή άλλα στοιχεία. Φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτική έκταση στην περιοχή Πλατανίτη Ναυπακτίας υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες κατάφεραν να θέσουν την πυρκαγιά υπό πλήρη έλεγχο πριν αυτή επεκταθεί παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Για τα αίτια της φωτιάς διενεργείται προανάκριση από το αρμόδιο τμήμα. Το Μουσικό Σχολείο Αγρινίου διοργανώνει πολιτιστική εκδήλωση με τίτλο «Μελοποιημένη ποίηση, αναδρομή και ιχνηλάτηση» την Τετάρτη 6 Μαΐου 2026 στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου. Η εκδήλωση παρουσιάζει την ελληνική ποίηση μέσα από μελοποίησή της με μαθητές και εκπαιδευτικούς να αναδεικνύουν τη διαχρονική σχέση λόγου και μουσικής μέσα από έργα σημαντικών ποιητών και συνθετών. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ραδιόραμα.
2: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Ραδιόραμα.
2: Πάθος.
4: Ραδιόραμα.
2: Πάθος.
3: Πάθος.
4: Ραδιόραμα.
2: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Γιατρέ μου, σώσε με! Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακεκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
4: Και ήρθε σε μένα.
5: Στο Lifecare Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
3: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
5: Είπαμε Lifecare Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
6: Lifecare Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 1817 28 και 6936 76 52 44.
5: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
7: Για μυρωδάτο καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
8: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα. Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 2641-056-354.
9: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
10: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 2641-055-829, 6984-69-65-82.
9: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 2641-059-624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
11: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
12: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
11: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
13: Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28932. E-shop www.propedia.gr.
14: Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
15: Θα πας στον Μπιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Μπιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. και από τιμές οι καλύτερες σε όλα.
4: Πιστιόλας Βασίλης, Δασκαλοπούλου 31, 26410-29932. Και καλά και φθηνά.
16: Μήλος, αρτοποιεί αλευροποιεία. Τα πιο λαχταριστά γευστικά τσουρέκια με υλικά παραγωγής μας. Σας περιμένουμε για αλεύρι, ψωμί, σνακς, γλυκό και καφέ σε 8 σημεία. Φιλίας 34, Τσερτσέτη 18, Λουριώτου 8, Παπαϊωάννου και Παλαμά, Σπύρου Τσικνιά και Ζωοδόχου Πηγής 1, Δασκαλοπούλου και Καλυβίων, Κρυστάλλι και Πόρου και στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο της Νεάπολης. Με κυλινδρόμηλο και πετρόμηλο για την παραγωγή αλεύρων εξαιρετικής ποιότητας. Μήλος, αρτοποιεί αλευροποιεία. Ένα, σίγουρα στο δρόμο σου.
17: Άνοιξη.
18: Ώρα για ανανέωση.
17: Καλοκαίρι.
18: Καιρός για καθαρό σκάφος.
17: Φθινόπωρο.
18: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
17: Χειμώνας.
18: Καθαριότητα παντός καιρού.
17: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
18: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
17: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
18: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942 6359 96 6942 033 040 και 690 8737 470.
17: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
19: Οπ, έλα εδώ, έλα εδώ. Πού είναι τα κουλουράκια?
20: Α, δεν ξέρω, δεν τα είδα.
19: Δεν τρέπεσαι λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, στο λέω.
20: Κοίτα ποιος μιλάει. Γιατί? Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
19: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Βολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Δώσε λίγο. Άλλωστε, όπως λείπει, εγώ χτίζω κορμί.
21: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοποιία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410 50 802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
22: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
23: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
24: Να που όλη μου η ζωή αλλάζει ξαφνικά και στη γη πια δεν

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 7:30.
2: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
3: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04218.
4: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μία βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
3: Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος, Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 26350-91-345. 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής. Crystal Perfection. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού. Αναλαμβάνουμε πολυκατοικίες, γραφεία, καταστήματα και σκάφη. Εξειδικευμένες υπηρεσίες με σύγχρονα μέσα και έμφαση στο αποτέλεσμα. 24ωρη εξυπηρέτηση με άμεση ανταπόκριση σε κάθε ανάγκη. Ο πρώτος γενικός καθαρισμός και η απολύμανση του χώρου εντελώς δωρεάν. Crystal Perfection. 6943-035-355. 26410-31-835.
5: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350-51643.
6: Είσαι επαγγελματίας, είσαι ιδιώτης, ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
7: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
6: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
7: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προσεγγίσεις.

0: επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
1: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
0: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945 73 6091 και 6987 05 9838 και στο metallicakteria.com.
1: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
2: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
3: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανία, Πρέβεζα Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
4: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
5: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
4: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
6: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
4: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
6: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολιμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
4: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 2660.
7: Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης. 52 χρόνια παράδοση. Εκλεκτά, πεντανόστιμα κοτόπουλα. Με την ίδια ποιότητα και την ίδια φροντίδα. Κάθε μέρα. Δωρεάν διανομή κατοίκων. Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης. 2641 054 770.
8: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
9: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος. Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
8: Από πού την είχατε πάρει?
9: Από το γυροδικείο.
10: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
9: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη στήλω στη μάνα της.
10: Ησυχία. Αθώος ο κατηγορούμενος.
11: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
12: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
11: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410 49 049.
12: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
13: Πώς κοιμήθηκες χθες?
14: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
13: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
14: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
13: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
14: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com. 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
15: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410 28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
16: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα.

0: Εργαστήριο υγρών καυσίμων Revol Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revol Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26 350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
1: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ραδιόραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Τα υποκατασκευή έργα ανάπλασης και άθλησης στα 30 οίκα Αγρινίου επισκέφτηκαν οι αντιπεριφερειάρχες Θανάσης Μαυρομάτης και Νίκος Κατσακιώρης. Κατά την επίσκεψή τους, στο νέο χώρο άθλησης στην τοπική κοινότητα Ελαιόφυτου ενημερώθηκαν για την πορεία των εργασιών και διαπίστωσαν την εξέλιξη ενός έργου που αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό σημείο άθλησης και αναψυχής για τους κατοίκους. Παράλληλα, είδαν από κοντά τη συνολική ανάπλαση της περιοχής, η οποία περιλαμβάνει σύγχρονο φωτισμό και δεντροφυτεύσεις, συμβάλλοντας στην αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του χώρου. Στις δηλώσεις τους υπογράμμισαν τη σημασία υλοποίησης έργων που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ενισχύουν την ποιότητα ζωής των πολιτών, τονίζοντας ότι η περιφέρεια συνεχίζει με συνέπεια παρεμβάσεις σε υποδομές, άθληση και βιώσιμη ανάπτυξη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στο Αγρίνιο την Τετάρτη 6 Μαΐου λόγω του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Από τις 2.30 έως τις 4.30 θα εφαρμοστούν προσωρινές και κυλιόμενες διακοπές κυκλοφορίας σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, ενώ περιορισμοί θα υπάρξουν και σε βασικούς οδικούς άξονες και στην Ιόνια Οδό. Παράλληλα, θα ισχύσει απαγόρευση στάσης και στάθμευσης σε επιλεγμένα σημεία. Η τροχέα καλεί τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες με τα μέτρα να αέρονται σταδιακά μετά τη διέλευση των αθλητών. Με πρωτοβουλία του EcoSite υπογράφηκε στην Αθήνα η διακήρυξη πράσινα κατασκευαστικά υλικά, νέα πρότυπα και κλιματικά ουδέτερες πόλεις με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Η διακήρυξη στοχεύει στη μετάβαση σε βιώσιμες κατασκευές με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και ενίσχυση της κλιματικής ανθεκτικότητας. Την περιφέρεια εκπροσώπησε ο Λίνος Μπλέτσας, τονίζοντας ότι η κυκλική οικονομία και η απανθρακοποίηση των κατασκευών αποτελούν βασικούς και εφικτούς στόχους. Μεγάλη είναι η προσέλευση πιστών στο Μεσολόγγι για την ιερά εικόνα της Παναγίας Άξιον Εστί κατά την τρίτη μέρα του προσκυνήματος. Την Κυριακή του Παραλίτου, 3 Μαΐου 2026, τελέστηκε πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία στον ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα, προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας Δαμασκηνού. Στη λειτουργία συμμετείχαν και εκπρόσωποι της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους με την παρουσία του πρωτεπιστάτη Γέροντος Αβραάμ Λαυριώτη. Την παρέτησή του από τη θέση του Δημοτικού Συμβούλου Μεσολογγίου υπέβαλε ο Νίκος Μουρκογιάννης, ο οποίος είχε αντικαταστήσει τον Πάνο Κατσούλη. Στην επιστολή του επικαλείται προσωπικούς και επαγγελματικούς λόγους, ωστόσο σε αναρτήσεις του αφήνει αιχμές για βαθύτερα αίτια, σημειώνοντας μεταξύ άλλων, ο κύκλος έκλεισε. Στη δημοκρατία η συνένεση δεν αποτελεί απαραίτητο πρόδρομο της συνενοχής και ευτυχώς δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Με πρωτοβουλία του EcoSite υπογράφηκε στην Αθήνα διακήρυξη πράσινα κατασκευαστικά υλικά, νέα πρότυπα και κλιματικά ουδέτερες πόλεις με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Η διακήρυξη σηματοδοτεί τη μετάβαση σε βιώσιμες κατασκευές με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και την ανάπτυξη κλιματικά ουδέτερων πόλεων. Από το ΔΔΕ ανακοινώθηκε προγραμματικό

0: συνηθισμένη διακοπή ρεύματος την Τρίτη, 5 Μαΐου 2026, από τις 8 το πρωί έως τις 1 το μεσημέρι, στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αμφιλοχίας από τον οικισμό Παραζάρια έως πρατήριο καυσίμων ΕΚΟ. Η επανατροφοδότηση μπορεί να γίνει χωρίς προειδοποίηση και νωρίτερα από το προβλεπόμενο, ενώ για λόγους ασφαλείας οι πολίτες καλούνται να θεωρούν τα δίκτυα συνεχώς υποτάσσει και να μην προσεγγίζουν αγωγούς ή άλλα στοιχεία. Φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτική έκταση στην περιοχή Πλατανίτη Ναυπακτίας υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες κατάφεραν να θέσουν την πυρκαγιά υπό πλήρη έλεγχο πριν αυτή επεκταθεί παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Για τα αίτια της φωτιάς διενεργείται προανάκριση από το αρμόδιο τμήμα. Το Μουσικό Σχολείο Αγρινίου διοργανώνει πολιτιστική εκδήλωση με τίτλο «Μελοποιημένη ποίηση, αναδρομή και ιχνηλάτηση» την Τετάρτη 6 Μαΐου 2026 στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου. Η εκδήλωση παρουσιάζει την ελληνική ποίηση μέσα από μελοποίησή της με μαθητές και εκπαιδευτικούς να αναδεικνύουν τη διαχρονική σχέση λόγου και μουσικής μέσα από έργα σημαντικών ποιητών και συνθετών. Ακούσατε το Δελτίο Ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
1: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
2: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13, 26410-25-165.
4: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matsas Equipment.
5: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matsas Equipment.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matsas Equipment.
5: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matsas Equipment.
4: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
5: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410-47100.
4: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
6: Καλά, τι όμορφη βεράντα.
7: Επένδυση πέτρας φιλενάδα από το Σωτηρακόπουλο.
6: Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό.
7: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
6: Και είσοδος υπέροχη.
7: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
6: Και το μπάρμπεκιου.
7: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
8: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
7: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
8: Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο.
7: Τηλέφωνο 26410-27940.
9: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
10: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
9: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
10: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
9: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
10: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
9: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
10: Νταγιάντας Ηλίας.

0: και για επαγγελματικό εξοπλισμό με ειδικές τιμές για επαγγελματίες στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
1: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47-2720.
0: Νταγιάντα Ηλίας, η τέλεια λύση.
2: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310-24090 και 697-7276-060.
3: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
4: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
5: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή?
6: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
4: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
6: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
4: Τηλέφωνο 26410-57-778.
6: Εδώ θα βρείτε επίσης το Club Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
7: Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410-46922. Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Dimis. Sport και casual συνολάκια για άνεση και στυλ, αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Dimis. Παπαστράτου 45, 6941-468-373. Dimis. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
4: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet It στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet It. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Pet It. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
7: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
8: Για να τσουλάνε όλα, ζάχαρη με γερά κρατήματα και υψηλές επιδόσεις Ζαχαρής Tires. Όλες οι κορυφαίες μάρκες ελαστικών είναι εδώ για κάθε τύπο οχήματος. Ακόμα, ζάντες, αμορτισέρ και ευθυγραμμίσεις. Εξυπηρέτηση με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια και την εγγύηση ενός ονόματος που εμπιστεύονται όλοι. Ζαχαρής Tires. Θράκης 4, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-39910-6983-646463.

0: 56 και 6984 170 993. Ζαχαρής Tires και φύγες.
1: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Ημέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 8:30.
2: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4OZ Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4OZ Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
3: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές.
4: Έχετε κάθε μέρα μεγάλη ποικιλία προϊόντων, ποιότητα και τιμές που κάνουν τη διαφορά. Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Τρόφιμα, είδη καθημερινής χρήσης και επώνυμα προϊόντα με συνεχείς προσφορές για όλη την οικογένεια. Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Ποιότητα και οικονομία κάθε μέρα. Αγίου Κωνσταντίνου 30, Αγρίνιο. 26410-49526. Υπεύθυνος καταστήματος Γιώργος Μουστρούφας.
5: Σώτο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
6: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
5: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
6: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
5: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
6: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
5: Στο Σώτο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
6: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
5: Σώτο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
6: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
5: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
4: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Bulubasis Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Bulubasis Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Bulubasis Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
7: Κουλουράκια.
8: Α, δεν ξέρω, ήταν λίγα.
7: Δεν τρέπεσαι λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
8: Κοίτα ποιον μιλάει. Γιατί? Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
7: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Βολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Δώσε λίγο. Άλλωστε, όπως βλέπεις, εγώ χτίζω κόρμι.
9: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410-50802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
10: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
11: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
12: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot, πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
13: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410-55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
14: Άνοιξη.
15: Ώρα για ανανέωση.
14: Καλοκαίρι.
15: Καιρός για καθαρό σκάφος.
14: Φθινόπωρο.
15: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
14: Χειμώνας.
15: Καθαριότητα παντός καιρού.
14: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
15: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία,

0: Βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
1: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942 6359 96 6942 033 040 και 690 8737 470.
1: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
2: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
3: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
2: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
3: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
2: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστιμιά έχει σκέρτσο.
4: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
5: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
4: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
0: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
4: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι, αλλιώς.
0: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
4: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
6: Όλγας Κλίν. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942 87 00 43.
7: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
8: Ράδιο Όραμα. 101,7 FM Stereo.

0: μου φερνεί μια εξαφάνιση. Και δεν πήγε σπάσει την οικοδομή.
1: Μια τύπα αλλάκι προς τον σκόρερ, φεύγει ωραία. Πάνω απευθείας σαν. Πελαμακή γίνεται όμως το λάθος.
2: Λοιπόν, δεν πάει άλλο. Εγώ φεύγω. Γεια.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ραδιόραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Τα υποκατασκευή έργα ανάπλασης και άθλησης στα 30 Αγρινίου επισκέφτηκαν οι αντιπεριφερειάρχες Θανάσης Μαυρομάτης και Νίκος Κατσακιώρης. Κατά την επίσκεψή τους στο νέο χώρο άθλησης στην τοπική κοινότητα Ελαιόφυτου, ενημερώθηκαν για την πορεία των εργασιών και διαπίστωσαν την εξέλιξη ενός έργου που αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό σημείο άθλησης και αναψυχής για τους κατοίκους. Παράλληλα, είδαν από κοντά τη συνολική ανάπλαση της περιοχής, η οποία περιλαμβάνει σύγχρονο φωτισμό και δεντροφυτεύσεις, συμβάλλοντας στην αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του χώρου. Στις δηλώσεις τους υπογράμμισαν τη σημασία υλοποίησης έργων που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ενισχύουν την ποιότητα ζωής των πολιτών, τονίζοντας ότι η περιφέρεια συνεχίζει με συνέπεια παρεμβάσεις σε υποδομές, άθληση και βιώσιμη ανάπτυξη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στο Αγρίνιο την Τετάρτη 6 Μαΐου λόγω του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Από τις 2.30 έως τις 4.30 θα εφαρμοστούν προσωρινές και κυλιόμενες διακοπές κυκλοφορίας σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, ενώ περιορισμοί θα υπάρξουν και σε βασικούς οδικούς άξονες και στην Ιόνια Οδό. Παράλληλα, θα ισχύσει απαγόρευση στάσης και στάθμευσης σε επιλεγμένα σημεία. Η τροχέα καλεί τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες με τα μέτρα να αέρονται σταδιακά μετά τη διέλευση των αθλητών. Με πρωτοβουλία του EcoSite υπογράφηκε στην Αθήνα η διακήρυξη πράσινα κατασκευαστικά υλικά, νέα πρότυπα και κλιματικά ουδέτερες πόλεις με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Η διακήρυξη στοχεύει στη μετάβαση σε βιώσιμες κατασκευές με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και ενίσχυση της κλιματικής ανθεκτικότητας. Την περιφέρεια εκπροσώπησε ο Λίνος Μπλέτσας, τονίζοντας ότι η κυκλική οικονομία και η απανθρακοποίηση των κατασκευών αποτελούν βασικούς και εφικτούς στόχους. Μεγάλη είναι η προσέλευση πιστών στο Μεσολόγγι για την ιερά εικόνα της Παναγίας Άξιον Εστί κατά την τρίτη μέρα του προσκυνήματος. Την Κυριακή του Παραλίτου, 3 Μαΐου 2026, τελέστηκε πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία στον ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα, προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας Δαμασκηνού. Στη λειτουργία συμμετείχαν και εκπρόσωποι της ιεράς κοινότητας Αγίου Όρους με την παρουσία του πρωτεπιστάτη γέροντος Αβραάμ Λαβριώτη. Την παρέτησή του από τη θέση του Δημοτικού Συμβούλου Μεσολογγίου υπέβαλε ο Νίκος Μουρκογιάννης, ο οποίος είχε αντικαταστήσει τον Πάνο Κατσούλη. Στην επιστολή του επικαλείται προσωπικούς και επαγγελματικούς λόγους, ωστόσο σε αναρτήσεις του αφήνει αιχμές για βαθύτερα αίτια, σημειώνοντας μεταξύ άλλων, ο κύκλος έκλεισε. Στη δημοκρατία η συνένεση δεν αποτελεί απαραίτητο πρόδρομο της συνενοχής και ευτυχώς δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Με πρωτοβουλία του EcoSite υπογράφηκε στην Αθήνα διακήρυξη πράσινα κατασκευαστικά υλικά, νέα πρότυπα και κλιματικά ουδέτερες πόλεις με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Η διακήρυξη σηματοδοτεί τη μετάβαση σε βιώσιμες κατασκευές με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και την ανάπτυξη κλιματικά ουδέτερων πόλεων. Από το ΔΔΕ ανακοινώθηκε προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος την Τρίτη, 5 Μαΐου 2026, από τις 8 το πρωί έως τις 1 το μεσημέρι, στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αμφιλοχίας από τον οικισμό Παραζάρια έως πρατήριο καυσίμων ΕΚΟ. Η επανατροφοδότηση μπορεί να γίνει χωρίς προειδοποίηση και νωρίτερα

0: Το προβλεπόμενο, ενώ για λόγους ασφαλείας, οι πολίτες καλούνται να θεωρούν τα δίκτυα συνεχώς υποτάση και να μην προσεγγίζουν αγωγούς ή άλλα στοιχεία. Φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτική έκταση στην περιοχή Πλατανίτη Ναυπακτίας υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες κατάφεραν να θέσουν την πυρκαγιά υπό πλήρη έλεγχο πριν αυτή επεκταθεί παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Για τα αίτια της φωτιάς διενεργείται προανάκριση από το αρμόδιο τμήμα. Το Μουσικό Σχολείο Αγρινιού διοργανώνει πολιτιστική εκδήλωση με τίτλο «Μελοποιημένη ποίηση, αναδρομή και ιχνηλάτηση» την Τετάρτη 6 Μαΐου 2026 στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου. Η εκδήλωση παρουσιάζει την ελληνική ποίηση μέσα από μελοποίησή της με μαθητές και εκπαιδευτικούς να αναδεικνύουν τη διαχρονική σχέση λόγου και μουσικής μέσα από έργα σημαντικών ποιητών και συνθετών. Ακούσατε το Δελτίο Ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
1: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
2: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ράδιο όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
3: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
4: Μάλιστα.
3: Οπ, πρόσεχε, το φωτιστικό είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
4: Μέρι.
3: Έλα.
4: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
3: Γιατί?
4: Παίρνω στον Καλλιτέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
5: Καλλιτέρις. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
4: Καλλιτέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975-684261. Ξέρει καλύτερα.
2: Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Σας ευχόμαστε καλές γιορτές με καθαρό σπίτι και οργανωμένο χώρο. Οικείων, Σουλίου 49, 26410-25776.
6: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-58606. Honda Moto, Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
7: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
8: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02827.
7: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
9: Πώς κοιμήθηκες χθες?
10: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
9: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
9: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας.

0: χρήση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743 Επίπλα Δρύβας, τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
1: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
2: Καπιτοκαθαριστήρια Τραγουλιάς ο Αράκινθος. Πολύχρονη εμπειρία στον καθαρισμό και στη φύλαξη χαλιών, μοκετών, παπλουμάτων. Καπιτοκαθαριστήρια Τραγουλιάς ο Αράκινθος. Στη Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410 46089, 6979 11 9040. Με το σεβασμό που αξίζει στα χαλιά σας.
3: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων, θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose, με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
4: Άσε, κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
5: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες σε όλα.
0: Πιστιόλας Βασίλης, Δασκαλοπούλου 31, 26410-29-932. Και καλά και φθηνά.
6: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
7: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
8: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
7: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
8: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
7: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
8: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
7: Πακέτα διακοπών.
8: Κρουαζιέρες.
7: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
8: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
7: Τηλέφωνο 26410-58-314.
8: Και στο trichonidatravel.gr.
7: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
9: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
10: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε που πατάμε.
11: Μήπως να πετάμε τότε?
10: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
12: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι?
13: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, So Clean.
14: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
13: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
14: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
13: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
14: Καθαριστήρια So Clean.
13: Στο Αγρίνιο με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
14: και πλατεία 3 Φανάρια.
13: Και στο www.soclean.gr.
12: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
15: Μία μπάλα. 10 κορίνες. Strike. Στο Cosmic Bowling η βραδιά μόλις ξεκινά. Αρχίζεις με ένα bowling, συνεχίζεις με μία παρτίδα μπιλιάρδο και χαλαρώνεις με καφέ και τηλεόραση.
16: Σιγά μη γυρίσουμε όλον τον ομό για να βγούμε μία βόλτα.
15: Δεν κατάλαβες. Για το ίδιο μέρος μιλάω. Cosmic Center. Ψυχαγωγικό αθλητικό κέντρο. Bowling, καφέ, TV, games και μπιλιάρδο. Σε έναν πλήρη χώρο διασκέδασης.
16: Καλά. Και τα παιδιά?
15: Θα τα αφήσουμε να παίξουν στον πεδότοπο και θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Cosmic Center. Γιαννούζη Αγρινίου. 2641-044-664. cosmic-bowling.gr.
17: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
18: Ραδιόραμα 101,7 FM Stereo.
19: Ραδιόραμα στους 101,7 και ραδιόραμα.gr. Η μελωδία της καθημερινότητάς σας.

0: Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθητά.
1: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
0: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
2: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου γωνία. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός Κήπος Ζέλιος Γη.
4: Κουτερίς Μπέκερι. Αυθεντικές γεύσεις που γεμίζουν το σπίτι άρωμα. Φρεσκοψημένο ψωμί, εκλεκτά γλυκά και ποιότητα που φαίνεται σε κάθε μπουκιά, κάθε μέρα. Μοιραστείτε χαρά, γεύση και παράδοση με φρέσκα προϊόντα φούρνου, αρωματικό καφέ και γλυκές δημιουργίες που ξεχωρίζουν. Κουτερίς Μπέκερι. Γεύση που μένει.
5: Το αξεσουάρ που δεν αποχωρίζεσαι είναι το άρωμά σου. Αρωματοπολείο Le Parfumet. Ποιοτικά γαλλικά αρώματα. Κρέμε σώματος με οποιαδήποτε μυρωδιά. Le Parfumet. Τηλέφωνο 2641551445. Παπαστράτου 39 και Σάκη Καράγιωργα, Αγρίνιο.
6: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
7: Με τη μέθοδο Dallas.
6: Γκαραζόπορτες ρολά μηχανισμοί.
7: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
6: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
7: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
6: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
7: Dallas.
6: Γκαραζόπορτες ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
7: Τηλέφωνα 2641045544
6: και 6972558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
8: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 2641045544 και 697255 8787.
9: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
10: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
9: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
10: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
9: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
10: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
9: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
10: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
9: Τηλέφωνα 2641022990 και 6942472720.
10: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
11: Σας ενδιαφέρει η τιμή? Σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα? Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641055140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας, www.meganol.gr. Και για online αγορές

0: επισκεφτείτε το e-shop μας www.moussakian.gr.
1: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κόβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
2: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου. Με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μαμά μία. Και η πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410-44555.
3: Μαμά μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
4: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
5: Το Double Espresso Café.
4: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
5: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
4: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
5: Double Espresso Café, Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
4: Για delivery, καλέστε στο 26413-06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
5: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή volt.
4: Double Espresso Café.
5: Διπλή απόλαυση.
6: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410-55-829, 6984-69-65-82.
7: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
4: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
8: Ακούτε ράδιο Όραμα στους 101,7.
9: Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Πάθος
1: για ραδιόφωνο.
0: Ράδιο όραμα.
1: Πάθος.
2: Ράδιο όραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
2: Ράδιο όραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ράδιο όραμα είναι 10.
4: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 2641-3-04-218.
3: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους, σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ, σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
5: Για μυρωδάτο καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
6: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα. Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 2641-056-354.
7: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος. Σταμούλης.
8: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες. Τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
7: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
8: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
7: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
8: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-73-6091 και 6987-05-9838 και στο metallicacteria.com.
7: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
9: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
10: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
3: Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28-932. E-shop www.propedia.gr.
4: Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης. 52 χρόνια παράδοση. Εκλεκτά πεντανόστιμα κοτόπουλα. Με την ίδια ποιότητα και την ίδια φροντίδα. Κάθε μέρα. Δωρεάν διανομή κατοίκων. Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης. 2641 054 770.
2: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανύχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμούσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
11: Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47100.
12: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
13: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
12: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
14: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
12: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
14: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολιμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
12: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
15: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μια βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
16: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα, ανθότυρο, τσαλαφούτι, γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτης Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
17: Γιατρέ μου, σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
18: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλατα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
17: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
18: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
17: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641-181728 και 6936-765244.
18: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
19: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.

0: αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, πατισερή, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
1: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26 310 51 398. Αμούργης Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
2: Άνοιξη.
1: Ώρα για ανανέωση.
2: Καλοκαίρι.
1: Καιρός για καθαρό σκάφος.
2: Φθινόπωρο.
1: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
2: Χειμώνας.
1: Καθαριότητα παντός καιρού.
2: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
1: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
2: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-6359-96, 6942-033-040 και 690-8737-470.
2: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
0: Crystal Perfection. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού. Αναλαμβάνουμε πολυκατοικίες, γραφεία, καταστήματα και σκάφη. Εξειδικευμένες υπηρεσίες με σύγχρονα μέσα και έμφαση στο αποτέλεσμα. 24ωρη εξυπηρέτηση με άμεση ανταπόκριση σε κάθε ανάγκη. Ο πρώτος γενικός καθαρισμός και η απολύμανση του χώρου εντελώς δωρεάν. Crystal Perfection. 6943-035-355. 26410-31-835.
3: Για να τσουλάνε όλα, ζάχαρη με γερά κρατήματα και υψηλές επιδόσεις Ζαχαρίς Tires. Όλες οι κορυφαίες μάρκες ελαστικών είναι εδώ για κάθε τύπο οχήματος. Ακόμα, ζάντες, αμορτισέρ και ευθυγραμμίσεις. Εξυπηρέτηση με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια και την εγγύηση ενός ονόματος που εμπιστεύονται όλοι. Ζαχαρίς Tires. Θράκης 4, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-39910, 6983-646366 και 6984-170-993. Ζαχαρίς Tires και φύγες.
4: Βάλτε στο τραπέζι σας τα τυροκομικά προϊόντα Παπαθανασίου με τη γνωστή εγγυημένη ποιότητα και όπως πάντα με σεβασμό στον καταναλωτή. Τυροκομικά Παπαθανασίου στη Σιαδήμα 1 και Παναγοπούλου.
5: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νέα Πόλη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
6: Πώς κοιμήθηκες χθες?
7: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
6: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
6: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 26410-51-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
8: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
9: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε

0: Συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
1: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
0: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
1: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
0: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
1: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
0: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
1: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
0: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
2: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
3: Σε κάθε στιγμή της ζωής σας, τα κοσμήματα έχουν τον τρόπο να κάνουν τα πάντα ξεχωριστά. Στα κοσμήματα Καθρίτσας, στην Ιωάννου Σταϊκού 2 στο Αγρίνιο, η τέχνη συναντά την παράδοση. Εργαστήριο και έκθεση κοσμημάτων με χειροποίητες δημιουργίες και υψηλή αισθητική σε σταυρούς βάπτισης και δέρες γάμου. Και τώρα στο νέο μας κατάστημα Απόψη και Κόσμημα στην Παπαστράτου 39 σας περιμένει μεγάλη συλλογή με επώνυμα ασημένια κοσμήματα και είδη δώρων. Κοσμήματα Καθρίτσας Άποψη και Κόσμημα. Στόχος μας να φωτίσουμε κάθε σας στιγμή με κομψότητα και στυλ.
4: Πώς τα πήγατε φέτος με τη θέρμανση?
5: Πώς να πάμε ρε φίλε, φάγαμε πολύ κρύο.
4: Σου έχω λύση που θα σε σώσει. Τώρα είναι η κατάλληλη εποχή που ανοίγει ο καιρός και μπορούν να γίνουν εργασίες.
5: Δηλαδή
4: θα κάνεις το τζάκι σου ενεργειακό όπως το έκανα κι εγώ. Από τον Σωτηρακόπουλο ζέστανα όλο το σπίτι με μεγάλη οικονομία. Ούτε ρεύμα, ούτε πετρέλαιο. Μετατρέπει το παλιό τζάκι σε ενεργειακό. Με κασέτα τζακιού ή τζάκι από την αρχή. Έχει χαμηλή κατανάλωση ξύλων και ζεσταίνει όλο το σπίτι. Θα σωθείς.
6: Τζάκια Σωτηρακόπουλος. Συνεργαζόμενες εταιρείες Volcano, Lava Camin, Arte.
7: Δωρεάν μελέτη χώρου. Όλα μας τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα.
6: Μακρύ 20 Αγρίνιο.
7: Τηλέφωνο 26410-27940.
6: Σωτηρακόπουλος. Δίνει λύσεις στη θέρμανση.
8: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
9: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7. Ράδιο Όραμα στους 101,7 και radioorama.gr. Η μελωδία της καθημερινότητάς σας.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 11.
2: Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
3: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
2: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
3: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
2: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
3: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
2: Στο Σότο Σόπρα το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
3: Και για τους μικρούς μας φίλους δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
2: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
3: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
2: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
4: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κούβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
5: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μαμά μία. Και η πίτσα Γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410 44555.
4: Μάμα μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
6: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρο και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410 55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
7: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
8: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
9: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
8: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
9: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
8: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
9: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
8: Πακέτα διακοπών.
9: Κρουαζιέρες.
8: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
9: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
8: Τηλέφωνο 26410 58 314.
9: Και στο τριχονίδα travel.gr.
8: Θα χαρούμε.

0: να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη, αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη, Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου, τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
2: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
3: Μήλος. Αρτοποιεί αλευροποιία. Τα πιο λαχταριστά γευστικά τσουρέκια με υλικά παραγωγής μας. Σας περιμένουμε για αλεύρι, ψωμί, σνακς, γλυκό και καφέ σε 8 σημεία. Φιλίας 34, Τσερτσέτη 18, Λουριώτου 8, Παπαϊωάννου και Παλαμά, Σπύρου Τσικνιά και Ζωοδόχου Πηγής 1, Δασκαλοπούλου και Καλυβίων, Κρυστάλλι και Πόρου και στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο της Νεάπολης. Με κυλινδρόμυλο και πετρόμυλο για την παραγωγή αλεύρων εξαιρετικής ποιότητας. Μήλος αρτοποιεί αλευροποιία. Ένα σίγουρα στο δρόμο.
4: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
5: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς. Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσικνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσή Φρογών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410-25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά η κορυφαία επιλογή. Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο ΑΠΑ Παπαγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31111 και 26410-53533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
6: Ραδιόραμα 101,7 FM Στέρεο.

0: θα είμαστε μαζί. Αυτή η νύχτα μένει που θα είμαστε μαζί. Θα φύγεις μακριά μου που είναι έρθει το πρωί. Αυτή η νύχτα μένει.
1: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 100.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Ημέρα. Θέλει ραδιόραμα.
1: Η νύχτα. Θέλει ραδιόραμα.
0: Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα. Κάθε μέρα.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 11:30.
3: Olga's Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942 87 00 43.
4: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
5: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayanda Σιλίας.
4: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
5: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
4: Dayanda Σιλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
5: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετή εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
4: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
5: Dayanda Σιλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
4: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
5: Dayanda Σιλίας. Η τέλεια λύση.
6: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά.

0: Πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων, θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα, Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καμαλίου, Ματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
1: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
2: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
1: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον πάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
3: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
1: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι, αλλιώς.
3: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
1: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
4: Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 2635-091-345. 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
5: Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Εδώ βρίσκεται κάθε μέρα μεγάλη ποικιλία προϊόντων, ποιότητα και τιμές που κάνουν τη διαφορά. Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Τρόφιμα, είδη καθημερινής χρήσης και επώνυμα προϊόντα. Με συνεχείς προσφορές για όλη την οικογένεια. Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Ποιότητα και οικονομία κάθε μέρα. Αγίου Κωνσταντίνου 30, Αγρίνιο. 26410-49526. Υπεύθυνος καταστήματος Γιώργος Μουστρούφας.
6: Άστε. Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
7: Θα πας στον Μπιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Μπιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
4: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26410-29932. Και καλά και φθηνά.
8: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ.

0: το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
1: Θεσπέσεις λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές. Το θεμελί μόνο θες.
2: Ψητοπολείο θεμελής.
1: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
2: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410 520 79 από τις 12 το πρωί.
1: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
2: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
3: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ, αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45 6941 468 373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες. Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Σας ευχόμαστε καλές γιορτές με καθαρό σπίτι και οργανωμένο χώρο. Οικείων. Σουλίου 49. 26410 25 776.
4: Magnifique, super, incroyable, και εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410 25 165.
5: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 12.
2: Μία μπάλα, 10 κορίνες. Strike. Στο Cosmic Bowling η βραδιά μόλις ξεκινά. Αρχίζεις με ένα bowling, συνεχίζεις με μια παρτίδα μπιλιάρδο και χαλαρώνεις με καφέ και τηλεόραση.
3: Σιγά μη γυρίσουμε όλον τον ομό για να βγούμε μια βόλτα.
2: Δεν κατάλαβες, για το ίδιο μέρος μιλάω. Cosmic Center, ψυχαγωγικό αθλητικό κέντρο. Bowling, καφέ, TV, games και μπιλιάρδο σε έναν πλήρη χώρο διασκέδασης.
3: Καλά. Και τα παιδιά?
2: Θα τα αφήσουμε να παίξουν στον πεδότοπο και θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Cosmic Center, Γιαννούζη Αγρινίου. 2641-044-664. cosmicpavlabowling.gr.
4: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
5: Με τη μέθοδο Dallas.
4: Γκαραζοπορτές ρολά μηχανισμοί.
5: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
4: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
5: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
4: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
5: Dallas.
4: Γκαραζοπορτές ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
5: Τηλέφωνα 2641 045 544
4: και 69.

0: πρωτοπορία στο χώρο σας.
1: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
2: Το αξεσουάρ που δεν αποχωρίζεσαι είναι το άρωμά σου. Αρωματοπολείο Le Parfumet. Ποιοτικά γαλλικά αρώματα. Κρέμες σώματος με οποιαδήποτε μυρωδιά. Le Parfumet. Τηλέφωνο 26415-1445. Παπαστράτου 39 και Σάκη Καράγιωργα, Αγρίνιο.
3: Καπιτοκαθαριστήρια Τραγουλιάς, ο Αράκινθος. Πολύχρονη εμπειρία στον καθαρισμό και στη φύλαξη χαλιών, μοκετών, παπλωμάτων. Καπιτοκαθαριστήρια Τραγουλιάς, ο Αράκινθος. Στη Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-46089. 6979-11-9040. Με το σεβασμό που αξίζει στα χαλιά.
4: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410-55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
5: Άνοιξη.
6: Ώρα για ανανέωση.
5: Καλοκαίρι.
6: Καιρός για καθαρό σκάφος.
5: Φθινόπωρο.
6: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
5: Χειμώνας.
6: Καθαριότητα παντός καιρού.
5: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
6: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
5: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-6359-96, 6942-033-040 και 690-8737-470.
5: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
7: Οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
5: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή? Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
7: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
5: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
7: Τηλέφωνο 26410-57-778.
5: Εδώ θα βρείτε επίσης το ΚΘΑΠ Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
6: Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβαρά Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28-932. E-shop www.propedia.gr.
8: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
9: Κουτερίς Bakery. Αυθεντικές γεύσεις που γεμίζουν το σπίτι άρωμα. Φρεσκοψημένο ψωμί, εκλεκτά γλυκά και ποιότητα που φαίνεται σε κάθε μπουκιά, κάθε μέρα. Μοιραστείτε χαρά, γεύση και παράδοση με φρέσκα προϊόντα φούρνου, αρωματικό καφέ και γλυκές δημιουργίες που ξεχωρίζουν. Κουτέρις Bakery. Γεύση που μένει.
10: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα.

0: ανθότυρο, τσαλαφούτι, γιαούρτι, όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι, με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτη της Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν έως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
4: Ραδιόραμα 101,7 FM Stereo.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος.
3: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος.
0: Για ραδιόφωνο.
4: Η ώρα στο Ράδιο Όραμα είναι 12:30.
5: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
6: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
5: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
6: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
5: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
6: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
5: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
6: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
5: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
6: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
7: Σε κάθε στιγμή της ζωής σας, τα κοσμήματα έχουν τον τρόπο να κάνουν τα πάντα ξεχωριστά. Στα κοσμήματα Καθρίτσας, στην Ιωάννου Σταϊκού 2 στο Αγρίνιο, η τέχνη συναντά την παράδοση. Εργαστήριο και έκθεση κοσμημάτων με χειροποίητες δημιουργίες και υψηλή αισθητική σε σταυρούς βάπτισης και δέρες γάμου. Και τώρα, στο νέο μας κατάστημα, Απόψη και Κόσμημα στην Παπαστράτου 39, σας περιμένει μεγάλη συλλογή με επώνυμα ασημένια κοσμήματα και είδη δώρων. Κοσμήματα Καθρίτσας, Άποψη και Κόσμημα. Στόχος μας να φωτίσουμε κάθε σας στιγμή με κομψότητα και
8: στυλ. Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
9: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Πάθος
1: για ραδιόφωνο.
0: Ραδιόραμα.
1: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος.
0: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι μία.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 1:30.
2: Ακούτε ραδιόραμα στους 101,7.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 2:30.

Και βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 3.